Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι, κόσμε. Ακόμη ένα μεσημέρι συντροφιά σας, η Βόλτα, μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Μια βόλτα σε θεματικές και αφιερώματα, μια βόλτα σήμερα με τους ποιητές μας να μας συναντούν μέσα από τα τραγούδια. Ένας καινούριος κύκλος εκπομπών αφιερωμένος στη γνωριμία μας με την ποιητική δημιουργία μέσα από τις μελοποιήσεις, τα τραγούδια ή αν όχι γνωριμία, την υπενθύμηση. Και είπαμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή να το πάμε από πολύ από την αρχή, να πάμε από τις μελοποιήσεις που έκαναν Έλληνες συνθέτες σε ποίηματα από την αρχαιότητα. Να πάμε στη Σαφώ, να πάμε στους ορφικούς ύμνους, να πάμε στους δελφικούς ύμνους, να πάμε στις μελοποιήσεις των τραγικών μας ποιητών, να πάμε στην Παλατινή Ανθολογία. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η πρώτη εκπομπή και κάπως έτσι θα συνεχίσει και η δεύτερη, η σημερινή. Καλώς ορίσατε στην Βόλτα, καλή σας ακρόαση.

Αερίων επέων άρχομαι, αρχινό το τραγούδι με εθέρια λόγια, η απόδοση από τον Οδυσσέα Ελίτη του ποίηματος της Τσαπφούς με την μελοποίηση της Αγγελικής Ιωνάτου, με το κομμάτι αυτό με το οποίο ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή. Όπως καταλάβατε λοιπόν, θα ακούσουμε μελοποιήσεις αρχαίων ποίηματων, ποίηματων από την Τσαπφό και όπως ανέφερα λίγο πριν και από τους ορφικούς ύμνους και από τους δελφικούς ύμνους και από τις μελοποιήσεις που έχουν κάνει και συνθέτες μας των αρχαίων τραγωδών, αλλά και προσεγγίζοντας όποια αποσπάσματα ή και ολοκληρωμένα ποίηματα έχουν βρει από την αρχαιότητα. Ο δίσκος Σαπφό ντε Μιτιλέν κυκλοφορεί στα 1991 στην Γαλλία. Είναι άλλωστε γαλλική έκδοση. Ας μην ξεχνάμε ότι η Αγγελική Ιωνάτου ζει στη Γαλλία εκείνα τα χρόνια ως Αγγελική Ιωνάτος. Συνεργάζεται με την Άννα Βενετσάνου. Είναι χρόνια που βρίσκεται και η Νάνα εκεί στο Παρίσι, η Βενετσάνου, και κάνουν μαζί αυτόν τον εξαιρετικό δίσκο που έχει τις μελοποιήσεις με τις αποδόσεις από τον Οδυσσέα Ελίτη, αλλά πολλές φορές και με την μελοποίηση να γίνεται στην ίδια την αιωλική διάλεκτο, τη γλώσσα που έγραφε η Σαπφό από την Μυτιλίνη. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται, όπως βλέπετε, είναι εξαιρετικά, είναι καταπληκτικά, είναι πάρα πολύ μουσική εδώ. Παίζουν από μπεντίρ και τάμπλες και συνθεσάιζερ, ό,τι βάζει ο νους, και βέβαια και αρκετά όργανα τα οποία θυμίζουν τον, ή τουλάχιστον ό,τι έχουμε εμείς ως άποψη για τον αρχαίο ήχο, και κρουστά και πνευστά και καλάμια και ούτι και τι άλλο να διαβάζω να σας πω, και μπαρίμπα και το μπεντίρ που το ανέφερα, ταμπουρίνα και πολλά ακόμα. Και φυσικά φωνή και κιθάρα παίζει η Αγγελική Ιωνάτου. Να ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι από από αυτές τις μελοποιήσεις που συνολικά είναι αρκετές, κάνουν συνολικά 18 κομμάτια μαζί με κάποια οργανικά. Να ακούσουμε το «Και ανάμεσα», η σύνθεση βέβαια πάντα της Αγγελικής Ιωνάτου.

Εδώ η ίδια η Αγγελική Ιωνάτου με την κιθάρα ερμηνεύσε το «Και ανάμεσα σε μαλακά», «Ανάμεσα σε μαλακά σκεπάσματα, χνουδάτα με προσοχή», και μετά συνεχίζει «Και ανάμεσα πάντα το κεφάλι να κουμπά σε τέτοια σφιλενάδα στριφερή στα στήθη, να κράταγε για μένα δύο φορές η νύχτα ετούτη, να ήταν χρυσή Αφροδίτη μου, τέτοια μια μοίρα να μου λάχε εμένα», μετάφραση του Οδυσσέα Ελίτη. Να αφήσουμε τις μελοποιήσεις της Σαφούς από την Αγγελική Ιωνάτου και να πάμε σε εκείνες του Νίκου Ξηδάκη. Δεκαετία του 2000 πια, 2006 κυκλοφορεί σε δίσκο Ακτίνας ο δίσκος. Έχει εκτός από Σαφό, πάντα σε απόδοση του Οδυσσέα Ελίτη, έχει και μελοποίηση του Κάπα Χιμήρη, του Διονύση Καψάλη και του Κώστα Καριωτάκη. Ο δίσκος «Γρήγορα η ώρα πέρασε», που το ομότιτλο είναι βέβαια ποιήση της Σαφούς και το ακούμε ευθύς αμέσως.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά συντροφιά αυτήν την ώρα, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, με μια εκπομπή ασυνήθιστη σε σχέση με τα καθιερωμένα μας ή με τα καθημερινά μας, όπως θέλετε πείτε το. Μια εκπομπή που είναι η δεύτερη στη σειρά ενός κύκλου που αφορά την συνάντησή μας με τους ποιητές μας, μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τις μελοποιήσεις. Και είπα να πάω λίγο μακριά στο χρόνο, πολύ βαθιά στο παρελθόν, και να ξεκινήσουμε από τις μελοποιήσεις που έχουν γίνει σε αρχαίους ποιητές μας. Μελοποιήσεις της Σαπφούς ακούμε, και ήταν μία ακόμα από αυτές. Το «Γρήγορα η ώρα πέρασε» από τον Νίκο Ξηδάκη μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Συνολικά μελοποιεί ο Ξηδάκης σε αυτό το δίσκο 1, 2, 3, 5, 7, 8 ποίηματα, 8 ποίηματα της Σαπφούς σε μετάφραση απόδοση του Οδυσσέα Ελίτη. Για να ακούσουμε 2-3 ακόμη από αυτά σίγουρα. Καταρχήν να ακούσουμε την Αθάνατη Αφροδίτη.

και από την Αθάνατη Αφροδίτη στον Άδωνη, ένα από τα αγαπημένα θα έλεγα των μελοποιήσεων των καινούριων συνθετών μας, των τωρινών, στα ποίηματα της Σαφούς, καθώς ο Άδωνης έχει μελοποιηθεί και από τον Νίκο Αμαγκάκη και από τον και από την Αγγελική Ιωνάτου, στο δίσκο που σας προανέφερα, το «Σαφόντε Μιτιλέν», που τραγουδούν μαζί με την Έλα Βεντσάνου, και από Κριστέλα Δημητρίου με την ερμηνεία της Λιζέτας «Καλημέρι» εκεί. Εδώ λοιπόν ο Άδωνης μελοποιείται από τον Νίκο Ξηδάκη και ερμηνεύεται από τον ίδιο.

Αυτό ήταν ο Άδωνης και πάμε να κλείσουμε την ακρόαση κομματιών από το δίσκο «Γρήγορα η ώρα πέρασε» του Νίκου Ξηδάκη με την ερμηνεία και του ίδιου βέβαια αλλά κυρίως της Ελευθερίας Αλβανιτάκη σε ένα από τα πιο δημοφιλή όπως εξελίχθηκε η ακρόαση του δίσκου κομμάτια από εδώ μαζί με το «Γρήγορα η ώρα πέρασε» το «Ως άστρα γύρω βρίσκονται».

Και να αφήσουμε και αυτήν την μελοποίηση της Σαφούς από τον Νίκο Ξηδάκη, να περάσουμε σε μία όχι με ιδιαίτερη ακρόαση, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά με αρκετό ενδιαφέρον στο στούντιο Πολύτροπον εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο στούντιο του Γιώργου Καζαντζή, η Κριστέλα Δημητρίου, μία μουσικός που εγώ τη γνώρισα από κοντά κυρίως γιατί παίζει εξαιρετικό μπουζούκι. Πέρα από το ότι συζητήσαμε βέβαια και για τις εξαιρετικές μελοποιήσεις της, κατά τη γνώμη μου την προσωπική εξαιρετικές, που έκανε και στις προσεγγίσεις της στον Καβάφη, αλλά κυρίως στις προσεγγίσεις της στη Σαφώ. Και μάλιστα τα μοιράζει τη μία πλευρά τότε όπως κυκλοφορούσαν οι δίσκοι ας πούμε. Η μία πλευρά έχει Καβάφη με τις ερμηνείες του Σπύρου Σακά και η άλλη έχει Σαφώ με τις ερμηνείες της Λιζέτας Καλημέρη. Από εκεί θα ακούσουμε τον Άδωνη με την Δημητρίου εδώ να μελοποιεί και αυτή όπως προανέφερα το προσφυλές αυτό ποίημα της Σαφούς.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Το τελευταίο κομμάτι στον δίσκο «Αγύρων ήχος θεάτρου» έχει τον τίτλο «Χορός» και είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, μια σύνθεση της Νένας Βενετσάνου, να τη πάλι η Βενετσάνου, στον δίσκο «Αγύρων ήχος θεάτρου», δηλαδή είπα να πει «Αγέραστος ο ήχος του θεάτρου». «Αγέραστος ο ήχος της ανθρώπινης φωνής», γράφει στο σημείωμα του προλογικό η Νένα Βενετσάνου, που ακούμε να τραγουδά, να απαγγέλει ή να συνοδεύεται από μουσική υπόκρουση στο θέατρο. Ένας δίσκος λοιπόν που βγαίνει στα 1997, μια παραγωγή, ναι, τότε, της Νένας Βενετσάνου, ολόκληρη δική της, με επιλογές από έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, με επιλογές κυρίως από τους τραγικούς μας ποιητές μονολόγων ή μικρών έστω κομματιών όπου μιλούν ηρωίδες γυναίκες. Η Αντιγόνη, η Κλητεμνίστρα, η Ιφηγένεια είναι τα μεγάλα πρόσωπα που η Σεμέλη επίσης, η Κασάνδρα, η Ηρώ, είναι οι γυναίκες που πρωταγωνιστούν σε αυτόν τον δίσκο. Ακόμη υπάρχει ο χορός των Θεραπενών, υπάρχει ένα ύμνος στο Διόνυσο, υπάρχει και μια πάροδος των Θηβών και επίσης υπάρχει βέβαια και ο χορός με τον οποίο κλείνουμε. Τι άλλο έχει από γυναικείες παρουσίες της αρχαιότητας? Έχει την Θεά Αθηνά, έχει Θρήνο, έχει Γράμμα στον Ορέστη, έχει και ακόμα δύο παρόντους από τις Θήβες. Ένας δίσκος δύσκολος, ένας δίσκος ειδικής θα έλεγα ακρόασης, που ωστόσο θα τολμήσουμε εμείς να σας μεταφέρουμε δύο κομμάτια από αυτόν τον δίσκο, μέρα μεσημέρι, στον 958, στην εκπομπή «Η Βόλτα» που έχει στον ήχο τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη και στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, μιας εκπομπής που μας φέρνει στις συναντήσεις μας με τους ποιητές μας μέσα από τα τραγούδια και βρισκόμαστε σε μελοποίηση της αρχαίας ποίησης. Κάνοντας λοιπόν δύο ακροάσεις από αυτό το δίσκο, θα ακούσουμε καταρχήν την Ιφηγένεια.

Και πάμε σε μια άλλη τώρα γυναικεία μορφή της αρχαίας λογοτεχνίας, του θεάτρου. Πάμε στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, πάλι με τραγούδι της Νένας Βενετσάνου.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, που θα έχει αρκετή συνέχεια, καθώς και πάλι αφήσαμε μετά μόνο ένα ή δύο κομμάτια ακούσαμε από την Παλατινή Ανθολογία, με την οποία θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Υπάρχουν άλλωστε και οι ορφικοί ύμνοι που έχουν μελοποιηθεί από τον Γιάννη Μαρκόπουλο, υπάρχουν και δύο ποίηματα από σπάσματα από τον Σολομώντα, το «Κρατεά ως θάνατος αγάπη» και το «Έρωτα εσύ επίσης της Μύδιας», που είναι του Μάνου Χατζηδάκη. Όλα αυτά όμως σε επόμενη εκπομπή. Ελπίζω να σας έχουμε και ξεκίνηση στην τροφιά μας. Ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην επιμέλεια του ήχου, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής. Με το ποίημα που ξεκινήσαμε, με το ίδιο ποίημα να σας αποχαιρετήσουμε, αλλά στην μελοποίηση αυτή τη φορά από τους Σάββατον, «Αερίων Επαίων». Καλό σας μεσημέρι.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

22 Ιουνίου του 1973 κυκλοφόρησε ο τέταρτος προσωπικός δίσκος της Τζόνι Μίτσελ, το Blue, ένας δίσκος που την βρίσκει στην πιο προσωπική και ίσως την πιο φιλτράριστη στιγμή της μέχρι σε εκείνο το σημείο, ίσως και ολόκληρη της καριέρας της. Ένας δίσκος που το Rolling Stone τον έχει κατατάξει στην τρίτη θέση με τους καλύτερους δίσκους οποιοδήποτε καλλιτέχνη όλων των εποχών, και προφανέστατα θα του αφιερώσουμε ολόκληρη τη σημερινή μηχανή αναζήτησης με τον Γιάννη Δημητρούδη στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Βαγγέλη Καπετάνου στη ρύθμιση και τη φροντίδα του ήχου. Και όπως κάνουμε σε τέτοιες εκπομπές και σε αντίστοιχες περιστάσεις, ακούμε ολόκληρο τον δίσκο από την αρχή μέχρι και το τέλος.

έγραψε αρκετά χρόνια νωρίτερα, το 1966, όταν είχε δώσει τότε την κόρη της για υιοθεσία, καθώς η ίδια δεν είχε καθόλου χρήματα, δεν είχε καθόλου εισόδημα. Είχε γίνει μια αναφορά, λέγεται, στην αυτή της την κόρη, μια σαφής αναφορά σε μια μικρή της εμφάνιση του 1967, ωστόσο κανένας δεν ήξερε για την ύπαρξή της μέχρι και το 1993, όταν και αποκαλύφθηκε. Ακούμε το Little Green.

ίσως το πιο γνωστό τραγούδι που έβγαλε ο δίσκος ή ένα από τα δύο πιο γνωστά τραγούδια που έβγαλε ο δίσκος και ένα από τα γνωστότερα, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, από τα σημαντικότερα τραγούδια που έγραψε η Τζόνι Μίτσελ γενικότερα στην καριέρα της, ήταν το Κάρι μέσα από το Blue, τον τέταρτο της δίσκο του 1971. Και τώρα η ιστορία λέει ότι ακριβώς πριν από την πορεία δημιουργίας του δίσκου αυτού, η Τζόνι Μίτσελ βγαίνει από μια σχέση που είχε με τον Γκρέαμ Νας και λίγο πριν μπει σε μια άλλη, αρκετά βέβαια πιο σύντομη, με τον James Taylor, αποφασίζει να κάνει ένα μικρό ταξίδι, μεγάλο εν τέλει όπως αποδείχθηκε, στην Ευρώπη για να καθαρίσει το κεφάλι και το μυαλό της, να καθαρίσει το σώμα της και εν τέλει να γράψει τα περισσότερα από τα τραγούδια τα οποία μπήκαν στον δίσκο. Και το Κάρι μάλλον το γράφει ενώ βρίσκεται η ίδια στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή πηγαίνοντας στα Μάταλα στην Κρήτη, γνωρίζει έναν Αμερικανό με τον τίτλο Κάρι Ράντιτς και μέσα έτσι στο πνεύμα του χιπισμού της εποχής και του μέρους γράφει το τραγούδι αυτό. Ένα τραγούδι το οποίο έγινε και το πιο επιτυχημένο σίγγλ του δίσκου. Όχι τόσο μεγάλη επιτυχία βέβαια σαν σίγγλ. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε ακόμα στην περίοδο που την επιτυχία την κάνουν οι ολοκληρωμένοι δίσκοι και όχι τα μεμονωμένα τραγούδια. Νούμερο 27 γίνεται στον Καναδά, στην πατρίδα της Τζόνι Μίτσελ. Μπαίνει στα πρώτα 100. Στα δημοφιλέστερα 100, στις χαμηλότερες βέβαια θέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και τώρα γενικότερα είναι αρκετά εμφανής και στον ήχο και στα τραγούδια η σχέση της Τζόνι Μίτσελ με τους folk κύκλους ακόμα. Είπαμε που ούτως ή άλλως βγαίνει από μια σχέση με τον Γκρέαμ Νας. Ο Στίβεν Στίλς παίζει μπάσο και κιθάρα στο κομμάτι που ακούσαμε. Ο Ντέιβιντ Κρόσμπι έχει βάλει αρκετά αυτός και το χεράκι του στην δημιουργία του δίσκου. Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι για τον James Taylor αυτή τη φορά. Είναι το τραγούδι το οποίο δίνει το όνομά του στον δίσκο, το ομώνυμο Blue.

Και η αλήθεια είναι ότι η Τζόνι Μίτσελ εκείνη την περίοδο αποφασίζει να κάνει αυτά τα ταξίδια, αυτή την έξοδο, τη διαφυγή στην Ευρώπη και να σταματήσει στην πραγματικότητα και από τις μουσικές της υποχρεώσεις, δίσκους, συναυλίες, οτιδήποτε, να αποτραβηχτεί γενικότερα από τα βλέμματα της δημοσιότητας, παρόλο που οι τρεις πρώτοι της δίσκοι είχαν αρκετά μεγάλη επιτυχία και εμπορική. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα pattern το οποίο το βλέπουμε σε αρκετούς καλλιτέχνες, ειδικά εκείνη την περίοδο, να μην μπορούν να διαχειριστούν ακριβώς την φήμη η οποία τους έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Που ούτως ή άλλως, αν το κολοσκεφτούμε, στην πραγματικότητα μιλάμε για παιδιά. Για παιδιά τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας σε χρονικές στιγμές που μπορεί και να μην το περίμεναν. Επομένως, είναι αρκετά σύνηθες και λογικό στο δικό μου το κεφάλι να συμβαίνει κάτι τέτοιο, να μην μπορούν δηλαδή να διαχειριστούν τα συναισθήματα και τις ευθύνες που φέρνει κάτι τέτοιο και να προσπαθούν να κάνουν έστω και μικρά διαλύματα. Ταξιδεύει λοιπόν στην Ευρώπη η Τζόνι Μίτσελ μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή ωστόσο θέλει να γυρίσει πίσω στην Αμερική, θέλει να γυρίσει πίσω στην Καλιφόρνια, όπου δραστηριοποιείται και γράφει ένα τραγούδι γι' αυτό, ένα από τα πιο γνωστά επίσης τραγούδια της.

Εν τω μεταξύ, αλήθεια είναι ότι τα θέματα για τα οποία μιλάει η Τζόνι Μίτσελ στον δίσκο αυτό είναι πολύ απλά, πολύ απλοϊκά, πολύ καθημερινά θέματα. Για ανθρώπινες σχέσεις μιλάει, για ερωτικές σχέσεις, μιλάει για την απώλεια, έστω και του ερωτικού συντρόφου, μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο αποφασίζουν να αλλάξουν τόπο διαμονής και τους χάνεις. Γι' αυτό επίσης μιλάει έτσι για πράγματα καθημερινά, όχι για πράγματα βαθιά, έτσι ας το πούμε. Ας το βάλουμε αυτή τη λέξη σε πολλά πολλά εισαγωγικά. Ωστόσο, αυτό που εν τέλει την κάνει να κερδίζει και αυτό που κάνει τα τραγούδια της να κερδίζουν και τον δίσκο αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο τα λέει, ο τρόπος με τον οποίο τα περιγράφει, και η αλήθεια είναι πως είναι ελάχιστα τα παραδείγματα στην μουσική των τελευταίων 60 και 70 ετών από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μιλάνε για τόσο απλά ζητήματα, αλλά να σε αγγίζουν απευθείας στην καρδιά, γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτά είναι τα ζητήματα με τα οποία το συντριπτικό ποσοστό, αν όχι όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο, ταλαιπωρούνται έτσι σε εισαγωγικά καθημερινά. Το This Fly Tonight που ακούσαμε είναι ένα ακόμα τραγούδι που έγραψε για τον James Taylor. Είπαμε αρκετά σύντομη, αρκετά βραχύβια η σχέση μεταξύ τους και αρκετά δύσκολη, καθώς ο James Taylor είχε σοβαρά προβλήματα με καταχρήσεις ναρκωτικών ουσιών εκείνα τα χρόνια, και μάλιστα κάπου εκεί στις αρχές του 1971 η δική του δημοτικότητα ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα και σε δυσθεώρητα ύψη, κάτι το οποίο τον οδήγησε την συμπεριφορά του και ειδικά απέναντι στην Τζόνι Μίτσελ να μην είναι και η καλύτερη, ας το πούμε κάπως έτσι, και εν τέλει να σταματήσει να διακόψει ο ίδιος την μεταξύ τους σχέση. Πάμε να περάσουμε σε ένα ακόμα τραγούδι του δίσκου, ένα ακόμα τραγούδι το οποίο μιλάει για όλα αυτά τα θέματα που κάθε άνθρωπος στον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει στη ζωή του, είναι το River.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και τώρα λίγο πριν κλείσουμε την ακρόαση του δίσκου, ας μιλήσουμε και για τον ήχο του. Καθώς η Τζόνι Μίτσελ στο μπλου δεν απογυμνώνεται μόνο στιχουργικά, απογυμνώνεται και μουσικά, και νομίζω ότι πολύ πολύ συνειδητά το κάνει αυτό, καθώς η ίδια βρίσκεται πίσω από την παραγωγή του. Ακούμε εδώ και τόση ώρα, εδώ και 9 τραγούδια, ότι ο ήχος είναι πάρα μα πάρα πολύ απλός, οι ενορχιστρώσεις πάρα μα πάρα πολύ απλές. Στο επίκεντρο προφανώς βρίσκεται η φωνή, βρίσκονται τα λόγια, βρίσκονται οι στίχοι, βρίσκεται η ιστορία, και από εκεί και πέρα συνοδεύει κάποιο έγχορδο, κάποια κιθάρα, άντε κάποιο μπάσο, κάποιο πιάνο και κάνα κρουστάκι έτσι που και που, σε ένα ωστόσο πεντακάθαρο αποτέλεσμα, το οποίο κυριολεκτικά σε βάζει εκείνη την ώρα στην ψυχοσύνθεση του ατόμου που έχεις απέναντί σου. Και το έχει πει και η ίδια, πως εκείνα τα χρόνια δεν προσποιούμουν καθόλου, απλά είχα βγάλει τα εσωψυχά μου στον κόσμο για να τα δει και να τα μελετήσει. Η ίδια συνεχίζει να κάνει κάτι το οποίο έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, να κουρδίζει σε περίεργα συνήθιστα κουρδίσματα την κιθάρα της, έτσι ώστε να βγάλει περίεργες αλληλουχίες συγχορδιών που θα γίνουν και το σήμα κατά τεθέν στα τραγούδια της, για έναν δίσκο ο οποίος, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, θεωρείται πλέον ένας από τους κορυφαίους δίσκους γενικότερα όλων των εποχών. Πολύ μεγάλη και η εμπορική του επιτυχία, νούμερο 9 στον Καναδά, νούμερο 3 στην Αγγλία και νούμερο 15 στην Αμερική. Ας κλείσουμε την ακρόασή του με το The Last Time I Saw Richard.

Τώρα πριν 2-2,5 χρόνια, όταν συμπληρώνονταν μισός αιώνας από την κυκλοφορία του Court & Spark, του επίσης πολύ πολύ επιτυχημένου και μοναδικού νούμερο 1 δίσκου στην καριέρα της Τζόνι Μίτσελ, είχαμε κάνει μια αντίστοιχη αφιερωματική εκπομπή που ακούγαμε και μιλούσαμε για ολόκληρο τον δίσκο εκείνων, τον οποίο μπορείτε να τον βρείτε, όπως και την σημερινή βέβαια ενεθέτω χρόνο, και να τις ακούσετε, όπως και άλλες εκπομπές επίσης στην ειδική σελίδα της μηχανής αναζήτησης στην πλατφόρμα του Ερτέκο. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άλμπουμ, ωστόσο, ανάμεσα στον Blue και στον Court & Spark, υπάρχει και ένας δίσκος τον οποίο δεν θα πρέπει να τον παραβλέψουμε. Το For the Roses, αυτήν την τριάδα πολλές φορές το αφήνουμε λίγο στην άκρη, ενώ η αλήθεια είναι ότι δεν θα έπρεπε, και θα πάμε μέχρι και το κλείσιμο της εκπομπής με μερικά τραγούδια από τον δίσκο εκείνο, ξεκινώντας με το Cold Blue Steel and Sweet Fire.

Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας ξεκινώντας με το να ακούσουμε και το πιο επιτυχημένο σίγγλ μέχρι σε εκείνο το σημείο στην καριέρα της Τζόνι Μίτσελ. Είπαμε ότι ο κόσμος τότε, η αγορά γενικά της μουσικής εστιάζεται κυρίως στους ολοκληρωμένους δίσκους και όχι στα σίγγλ. Πολύ επιτυχημένο ωστόσο το You Turn Me On με Radio που κυκλοφόρησε, ήταν το πρώτο σίγγλ που κυκλοφόρησε για τον δίσκο. Ένα σχόλιο έτσι για τη μουσική βιομηχανία και τις δισκογραφικές εταιρείες που σου ζητάνε τις επιτυχίες. Σου ζητάνε τα hits και εσύ σαν μηχανή παραγωγής πρέπει να τους τα παραδώσεις. Πολύ μεγάλη επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στον Καναδά. Κάπως έτσι θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

Όταν τη νύχτα κοίταζα τα αστέρια, σε περίμενα, πάντοτε σε περίμενα. Γιατί πριν μπεις ακόμα στη ζωή μου, είχες πολύ ζήσει μέσα στα όνειρά. Έτσι έζησα.

0: ήταν τόσο όμορφα κίτρινο.
1: Σε ένα βότσαλο είχα γράψει «Κάθε Ιούλη να γυρνώ» και «Στην άμμο το είχα θάψει πριν χαθεί με στο βυθό». Είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό jukebox. «Κάθε Ιούλη» λοιπόν, ακούσαμε από την Αδριάννα Μπάμπαλη, όπου ο Λευτέρης Σαμψών έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους, χρησιμοποιώντας και κάποια αποσπάσματα από το ποίημα «Ερωτικό» του Τάσου Λιβαδίτη, και μάλιστα ο ίδιος ποιητής απαγγέλει τα αποσπάσματα αυτά από το «Ερωτικό». Ξεκίνησε ο Ιούλιος, ο πιο γοητευτικός και ο πιο καλοκαιρινός μήνας του χρόνου. Καλό μήνα, και εμείς σήμερα θα αναφερθούμε σε αυτόν. Θα ακούσουμε τραγούδια που έχουν γραφτεί για τον 7ο μήνα του χρόνου, που ονομάζεται και Δευτερόλης ή Δευτεροιούλης, επειδή είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, ονομάζεται και Δευτεροιούνης. Θα αναφερθούμε στην καλή και στην όμορφη πλευρά του καλοκαιριού κυρίως. Παρά τα άσχημα που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, νομίζω πως χρειάζεται και μια ώρα ταξιδιού και όμορφης περιπλάνησης μέσω των τραγουδιών και της μουσικής. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, 2313, 338, 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Μπορείτε να στέλνετε και γραπτό και δωρεάν μήνυμα στο Viber στον αριθμό 6930-07-8291, 6930-07-8291 στο Viber. Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Καλή ακρόαση.

Ακούσαμε το καλοκαιρινό σε στίχους του Παντελή Νικηφόρου και μουσική και ερμηνεία από το συγκρότημα Λάμδα. Το καλοκαιρινό από τους Λάμδα είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει διασκευάσει και η Μαρία Παπαγεωργίου και το έχει συμπεριλάβει στο νέο της άλμπουμ. Υπάρχει και αυτό το καλοκαίρι για όσους με τρόμο να ζουν δεν θέλησαν και τους ξεβράζει η θάλασσα, όπως ακούσαμε από τους Λάμδα. Θα συνεχίσουμε σε παρόμοιους ηλεκτρονικούς και ηλεκτρικούς ήχους με τους Γιουσουρούμ, την αγαπημένη μας μπάντα από την Αθήνα. Μάτια Κάμερες ονομάζεται το πέμπτο και το πιο πρόσφατο άλμπουμ των Γιουσουρούμ. Ο Παντελής Νικηφόρος από τους Λάμδα που ακούσαμε μόλις έχει κάνει και την παραγωγή και την μίξη στα Μάτια Κάμερες, οπότε είναι λογικό να υπάρχουν κάποια παρόμοια στοιχεία στον ήχο. Μέσα στο άλμπουμ αυτό, στο Μάτια Κάμερες, είναι ένα τραγούδι που ξεχωρίζουμε, το οποίο και θα ακούσουμε από τους Γιουσουρούμ, και αυτό είναι Με τα Κύματα.

πληγέ στι ανίτε στη θάλασσα να κολυμπάμε. Με τα χέρια ματωμένα τα αστέρια να μετράμε τι πληγέ στι ανίτε και έπειτα να κολυμπάμε. Παρέα με τα κύματα στα βρέχια να χτυπάμε τι πληγέ.

Ο έβδομος μήνας του χρόνου, ο έβδομος μήνας πλέον του χρόνου, έχει διάρκεια 31 μέρες. Έχει πάρει το όνομά του από τον Ιούλιο Κέσσαρα, ο οποίος ήταν δημιουργός του Ιουλιανού ημερολογίου. Αρχικά Ιούλης ήταν ο πέμπτος μήνας του ημερολογίου, εξού και η παλιά ονομασία του Κβιντήλης, πέμπτος δηλαδή. Μετά προσθέθηκαν και οι τρεις πρώτοι μήνες που ξέρουμε στο ρωμαϊκό ημερολόγιο και ο Ιούλιος πήρε την 7η θέση στην σειρά των μηνών. Και εμείς θα ακούσουμε για της αυγής το νέο φως για την καινούργια μέρα, για τον Ιούλιο δηλαδή, από τον δίσκο Ονειροπόλων Μόχθη, σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Ορφέα Περίδη.

Νομίζω πως τα πιο όμορφα πρόσφατα τραγούδια του Λεωνίδα Μπαλάφα είναι το βαλσάκι που ακούσαμε μόλις από την φωνή της Μέλιας, της Μέλης Παπαβασιλείου δηλαδή. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους, έπαιξε και κιθάρα. Απλά υλικά για ένα όμορφο καλοκαιρινό τραγούδι που τελειώνει με τον ήχο της θάλασσας. Συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια που αναφέρονται στον Ιούλιο που μόλις ξεκίνησε. Θα ακούσουμε για τον Ιούλιο και τον άνεμο από τον Λουδοβίκο των Ανογίων. Thank you.

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης γράφει στο ποίημα με τίτλο «Να μείνει». Η ώρα μία τη νύχτα θα ήταν η μια μισή σε μια γωνιά του καπηλιού πίσω από το ξύλινο το χώρισμα, εκτός ημών των δύο το μαγαζί, όλους διόλου άδειο. Μια λάπα πετρελαίου μόλις το φώτιζε, κοιμούντανε στην πόρτα ο γρυπνισμένος υπηρέτης. Δεν θα μας έβλεπε κανείς, μα κιόλας είχαμε να εξαφθεί τόσο πολύ που γίναμε κατάλληλοι για προφυλάξεις. Τα ενδύματα μισοανοίχθηκαν, πολλά δε ήσαν, γιατί επίρωνε θείος Ιούλιος μήνας.

Σε ξέστρωτα, σε ντόνια. Μίσο.

0: Έτσι στα κρύφα το βουλιάξανε πάλι το πλοίο.
1: Σε συνέχεια αυτόν που γράφει ο Οδυσσέας Ελίτης στον μικρό ναυτίλο, γεννήθηκα για να έχω τόσα, δεν μου λέει τίποτα. Να παραδοξολογώ, από το ελάχιστο φτάνεις πιο σύντομα οπουδήποτε, μόνο που είναι πιο δύσκολο. Και από τα αγόρι που αγαπάς επίσης φτάνει, αλλά θέλει να ξέρεις να τα αγγίξεις, οπότε η φύση σου υπακούει. Και από τη φύση, αλλά θέλει να ξέρεις να της αφαιρέσεις την αγκίδα της.

στις υπέροχες νύχτες του Ιουλίου, ο Γιάννης Ρίτσος γράφει «Α, υπέροχες νύχτες του Ιουλίου με τα μαντολίνα των τζιτζικιών και των γρίλων», έλεγε, «το φωταγωγημένο βαποράκι, αγκυροβολημένο στο παλιό τζάκι της καλύβας, η καλύβα στα καλάμια της ακροποταμιάς, δεν σου ζητούν αποδείξεις, οι φλέβες του νερού κάτω από το χώμα δίχως ερώτηση, υπάρχουν μεγάλη κύκλη δροσιά στην πυρωμένη έκταση της θερινής νύχτας».

0: Ακούσαμε τον Βασίλη Παπακωνσταντίνο στον Ιούλιο σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου, από τους ίδιους δημιουργούς, τον Θέμη Καραμουρατίδη δηλαδή, και τον Οδυσσέα Ιωάννου στους στίχους. Θα ακούσουμε μετά το στίγμα σταθμού «Το καλοκαίρι» με την Αδάσα Βοφίλιο στο τραγούδι.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε το καλοκαίρι σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου με την Ατάσα Μποφίλιου στο τραγούδι. Επιστρέφουμε σε τραγούδια που αναφέρονται στον Ιούλιο. Θα ακούσουμε το γράμμα σε μουσική του Μίμη Πλέσσα με τον Δημήτρη Ψαριανό στο τραγούδι και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον Μιχάλη Βιολάρη στον Ιούλιο.

Ήταν ο Ιούλιος σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο Μιχάλης Βιολάρης ήταν στο τραγούδι. Θα ακούσουμε τώρα κάτι από τους Πλήρη Ντάξη, την κομπανία από την Θεσσαλονίκη, σε ένα παλιότερο δικό τους τραγούδι, 16 Ιουλίου.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν λίγες ώρες. Είναι το καινούριο τραγούδι του Σταύρου Τσαντέ, που είναι η αφραγγεία καλοκαιρινή σε μουσική, στίχους και ερμηνεία του Σταύρου Τσαντέ. Είναι το δεύτερο σίγγλ, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον δεύτερο δίσκο του Σταύρου Τσαντέ, που είναι η Δημοκρατία του Αχ. Η Δημοκρατία του Αχ πάει διακοπές με ένα τραγούδι για το άφραγκο ελληνικό καλοκαίρι και τις δυσκολίες της ελεύθερης κατασκήνωσης στα ωραία μας νησιά. Μαζί με τον Σταύρο Τσαντέ θα ακούσουμε και τα Μαύρα Μούρα, που είναι ο Γιώργος Βουδουσάκης, η Ειρήνη Γουρίδου και ο Γιώργης Καράς. Αφραγγεία καλοκαιρινή λοιπόν. Ήταν το Τσουκ Φόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Φεύγεις και πας, είσαι καράβι. Μπροστά κοιτάς, η θάλασσά σου πυρκαγιές και πάγιες.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 8 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει ο Προκόπης, ο Θεόφιλος, η Φιλίτσα και η Φιλιό. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1621 γεννιέται ο Γάλλος συγγραφέας Ζαν ντε Λα Φοντέν, οφείλει τη δόξα του στους μύθους του Εσώπου. Το 1851 γεννήθηκε ο Άρθουρ Έβανς, αρχαιολόγος που έφερε στο προσκήνιο το μινωικό πολιτισμό με τις ανασκαφές στην Γνωσό. Το 1934 έρχεται στη ζωή ο Άγγλος κωμικός Μάρτι Φέλτμαν, ο ηθοποιός που η ασθένειά του, τα μάτια του προεξήγαν λόγω μιας διαταραχής του θυροειδούς, δεν τον εμπόδισαν να κάνει μια αξιομνημόνευτη καριέρα στο Hollywood. Όλοι τον θυμούνται στην ταινία του 1974 Frankenstein Jr. Τα 74 έτη κλείνει σήμερα η σαγηνευτική Αντζέλικα Χιούστον, βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία Η Τιμή των Πρίντσι. Έχει το παρατσούκλι Η Υπεργυναίκα. Λέγεται πως καμία συνάδελφός της δεν ήθελε σκηνές μαζί της γιατί της κατάπινε με το παρουσιαστικό της. Γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία με την ταινία Οικογένεια Άνταμς. Γενέθλια έχει σήμερα και ο Kevin Bacon, Αμερικανός ηθοποιός που μας έκανε να χορέψουμε στην ταινία Footloose, κλείνει τα 67 έτη. Το 1967 φεύγει από τη ζωή η σπουδαία Vivian Leigh. Λένε πως τα πρώτα χρόνια της καριέρας της στον κινηματογράφο, όποιος την αντίκριζε την ερωτευόταν. Άφησε το στίγμα της ως Scarlett O'Hara στο Όσα παίρνει ο άνεμος, ρόλος που της χάρισε το πρώτο της Όσκαρ, ενώ το δεύτερο αγαλματάκι το κέρδισε για το λεωφορείο ο Πόθος. Άλλος ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 8 Ιουλίου του 2012, ο λόγος για τον Ernest Borgnine, που η Ακαδημία τον βράβευσε για την ταινία Μάρτι. Σαν σήμερα το 2010 έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο η ταινία Inception του Christopher Nolan με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Είμαστε εδώ και έχουμε μόλις ξεκινήσει. Χθες που ήταν η ημερομηνία του θανάτου του Sid Barrett, 20 χρόνια θα μπορούσε κανείς να πει χωρίς τον Sid Barrett, 20 χρόνια σε ένα κόσμο χωρίς τον Sid Barrett, με τη διαφορά ότι ο Sid Barrett στα 25 του χρόνια είχε τελειώσει με ό,τι έκανε, αποσύρθηκε στο Cambridge που ήταν το καταφύγιο του και η γενέτειρά του και έζησε κοντά στη μαμά του και στη συνέχεια κοντά στα αδέρφια του, γραφίζοντας και ασχολούμενος με την Κυπουρική. Χθες είχα σχολιάσει πως μου έκανε εντύπωση ότι κανείς δεν θυμήθηκε αυτή την επέτειο, διότι πριν από μερικά χρόνια στις εφημερίδες, ακόμη και στα περιοδικά που εργαζόμασταν, όλο και θα υπήρχε κάποιος ψαγμένος αρχισυντάκτης ή διευθυντής, ο οποίος θα έλεγε «Μα γράψτε κάτι για το Sid Barrett να διασώσουμε μια μνήμη για τους επόμενους». Αυτό μοιάζει να ξεχάστηκε, πλην όμως διαπίστωσα πως δεν είναι έτσι τα πράγματα στον ξένο τύπο και δι στον μουσικό τύπο, όπου χθες υπήρχαν πάρα πολλά αφιερώματα, όχι μόνο στη μουσική του, αλλά ακόμη και σε αυτήν εδώ την τόσο παράξενη ζωή που χωρίζεται σε δύο μέρη. Ένα εκρηκτικό δημιουργικό και ένα κομμάτι το οποίο ήταν μακριά από τα βλέμματα, με αποτέλεσμα όταν είδαμε φωτογραφίες ενός όριμου Sid Barrett να μην μπορούμε να αναγνωρίσουμε εκείνο το αγόρι το οποίο στήχιωσε τη δεκαετία του 60, και μάλιστα υπήρχαν πάρα πολλές αναφορές στη σχέση του με την Jane Spires, το κορίτσι του ας πούμε στην πρώτη του περίοδο, με την οποία γνωρίστηκε σε ένα μπαρ στο Cambridge όταν εκείνος ήταν 18 και εκείνη ήταν 15, και σκεφτόμουν πόσο πολύ άλλαξε ο κόσμος από τη δεκαετία του 60. Αρκεί κανείς να σκεφτεί ποια ζητήματα είχαν τραβήξει την προσοχή του κόσμου τότε, όπως αυτή εδώ η παράξενη σχέση, η οποία άφησε πίσω της λίγες σπάνιες αλλά αποκαλυπτικές φωτογραφίες για τον σύνδεσμο μεταξύ τους, και τι συζητάμε σήμερα με αφορμή την έξοδο της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν σε λίγες μέρες και στις ελληνικές αίθουσες. Τάσος Τριανταφύλλη μαζί μας τον ήχο, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών εδώ στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30. 23 13 33 84 56 στη διάθεσή σας αυτό το πρωινό. 69 300 78 291 σε περίπτωση που σας έρθει όρεξη να γράψετε ένα καλό μήνυμα με ενθαρρυντικά και καλά σχόλια ή και το αντίθετο, κακά σχόλια. Προτιμούμε πάντως τα καλά να το ξεκαθαρίζουμε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

8 και 13 πρώτα λεπτά και χθες δημοσιεύθηκαν και οι πρώτες κριτικές δημοσιογράφων για την Οδύσσια του Νόλαν, οι οποίες μιλούν και κάνουν λόγο για ένα σπάνιο αριστούργημα. Όχι ότι υπήρχε καμιά αμφιβολία περί αυτό, αλλά αφήστε λίγο το πράγμα να κυλήσει, να βγει στις αίθουσες, να φτάσει στα θώα μας μάτια και μετά το ξανασυζητάμε. Αλλά αν με κάτι έγινε χαμός, που από ένα σημείο και έπειτα νομίζω ότι πραγματικά όλο αυτό το φτιάξανε. Δηλαδή δεν μπορεί όλα αυτά να μολιούνται έτσι με τέτοια ευκολία στη δημόσια σφαίρα. Η Λουπίντα Νιόγκο, όπως ξέρετε, είναι η μαύρη και ταλαντούχα νομίζω ηθοποιός, η οποία υποδύεται στην Οδύσσια αλλά εκδοχή Νόλαν την ωραία Ελένη, μια επιλογή η οποία είχε ξεσηκώσει σ' άλλο. Αν είναι ποτέ δυνατόν η ωραία Ελένη να είναι μια μαύρη ηθοποιός. Το ερώτημα που αμέσως προκύπτει είναι και γιατί όχι, αν αυτό επιλέγει εν πάση περιπτώσει ο σκηνοθέτης. Στην πραγματικότητα πίσω από αυτό μπορεί κανείς να φανταστεί πόσα στερεότυπα και πόσες αντιλήψεις κρύβονταν, όχι μόνο για τον αρχαίο κόσμο, όχι μόνο για το τι μπορεί να σημαίνει ο Όμηρος για τον καθένα από εμάς, όχι αποκαλυπτικό για το ότι μάλλον δεν έχουμε λιγάκι αντιληφθεί ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι μια παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας και ότι δεν μπορεί κανείς να ψάχνει να βρει μέσα σε αυτά τις εθνικές του ταυτότητες ή τουλάχιστον τις εθνικές του ταυτότητες και μόνο. Όμως και η Λουπίντα Νιόγκο δεν μας έχει αφήσει σε χλωρό κλαρίδι, ότι όταν τη ρώτησαν σε μια συνέντευξη με αφορμή τη συμμετοχή της στην ταινία εάν είχε μπροστά της τον Όμηρο, τι θα το ρωτούσε, εκείνη δίνει μια απάντηση η οποία νομίζω πως μπαίνει χωρίς μεγάλο ανταγωνισμό σε αυτό που λέμε τουβλάρες που πετάμε μέσα στο χρόνο σε ανύποπτη ή όχι και τόσο ανύποπτη στιγμή. Είπε, θα το ρωτούσε και πού είναι οι γυναίκες κύριε Όμηρε, διότι εδώ στα έπι σας είναι όλοι άνδρες και οι γυναίκες έχουν μια πάρα πολύ μικρή συμμετοχή, με αποτέλεσμα τώρα από πού θα να την πιάσει κανείς μια τέτοια απάντηση και να απαντήσει σοβαρά. Καλύτερα να μην απαντήσει σοβαρά, γιατί νομίζω πως όλο αυτό είναι ένα, ας πούμε, βούτυρο στο ψωμί ενός απίστευτου μάρκετινγκ το οποίο στήθηκε από τον ίδιο τον Όλαν και ότι ο ίδιος παρουσιάζεται σε ένα πρόσωπο που δεν θέλει να έχει και πολύ επαφή με αυτά. Λέει ότι στη ζωή του δεν έχει στείλει ποτέ ένα email, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία πως πίσω από αυτόν υπάρχουν επιτελεία που ξέρουν πώς να φτιάχνουν τα πολιτιστικά προϊόντα και σίγουρα αξίζει κανείς να παρακολουθήσει αυτή τη διαδρομή.

Είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Τέλος πάντων, πολύ φασαρία γύρω από μια ταινία, την οποία να δούμε και πώς μοιάζει, έτσι. Έχει πάντως ενδιαφέρον πώς ξαφνικά, μετά τους εξωγήινους του Spielberg, μπαίνει η Οδύσσεια του Νόλαν μέσα στο κάδρο και με αυτά και με εκείνα. Οι καλές ταινίες περνούν έτσι από δίπλα μας. Και θέλω να σας πω για μια ταινία καταπληκτική. Μπορεί κανείς να τη βρει στην πλατφόρμα Σινόμπο. Είναι μια πλατφόρμα, όχι δυστυχώς, εν πάση περιπτώσει, είναι μια πλατφόρμα στην οποία πληρώνει κανείς μια συμμετοχή. Δεν είναι όπως το Netflix. Είναι η ταινία της Αγνέσκα Χόλαντ για τον Κάφκα. Είναι από τις ταινίες εκείνες οι οποίες είναι προφανώς καλύτερο να τις δει κανείς στον κινηματογράφο, με την έννοια ότι στο σπίτι μας υπάρχουν πάντοτε περισπασμοί. Είναι εκείνο το άπλυτο πιάτο στον εροχήτη που ο ψυχαναγκασμός θα μας κάνει να σηκωθούμε να πάμε να το πλύνουμε. Είναι το τηλέφωνο που θα μας καλέσει ο αδερφός, η αδερφή, ο φίλος, η φίλη και θα πρέπει εκείνη την ώρα να ανταλλάξουμε απόψεις για όλα τα μεγάλα ζητήματα της ζωής, όπως είναι η ταινία του Νόλαν, ενώ μπροστά μας εκτυλίσσεται ένα κάπως ανορθόδοξο αριστούργημα. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ταινία Κάφκα, δεν ξέρω αν την είδατε, δυστυχώς την έχασα στον κινηματογράφο, μετά νιώσα πικρά, οπότε μόλις υπάρχει μια επαναπροβολή της θα σπεύσω, όμως εντάξει ήταν και στην πλατφόρμα, τουλάχιστον είδα με ποιο τρόπο προσεγγίζει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκηνοθέτρια, με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γλώσσα, αυτό το οποίο είναι ένα ένιγμα, όχι μόνο της λογοτεχνίας αλλά και ολόκληρου του πολιτισμού, και λέγεται Franz Kafka. Πώς αυτός ο νέος, ο οποίος εν πάση περιπτώσει γεννήθηκε σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον που είχε μια συνηθισμένη δουλειά, κατάφερε να γίνει ο σημαντικότερος συγγραφέας του 20ου αιώνα, ένα συγγραφέας στον οποίο πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει πάρα πολλά κλειδιά προκειμένου να φτάσει στην ουσία και στην καρδιά του έργου του. Και αξίζει πραγματικά κανείς να δει αυτή την ταινία, η οποία καταρρύπτει και αρκετούς από τους μύθους γύρω από τον Κάφκα, γιατί μερικές φορές όταν μιλάμε για μια τέτοια προσωπικότητα τη σκεφτόμαστε απομονωμένη, κλεισμένη ας πούμε σε ένα παράξενο κελί διανόησης, απόμακρο από τις γυναίκες. Ο Κάφκα και οι γυναίκες είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, αλλά ο Κάφκα προφανώς και είχε μια κοινωνική ζωή, και μάλιστα όταν έγραφε τα έργα του και μπορούσε να παρουσιάσει σε κάποιους κάποια κομμάτια του, μαζευόταν με τους φίλους του και προφανώς γελούσαν ο ίδιος μαζί με αυτά τα οποία έγραφε, γιατί ο πολιτισμός μπορεί σήμερα να προσκυνά μπροστά σε ένα ένιγμα ή αν θέλετε ένα φαινόμενο όπως είναι ο Κάφκα, αλλά είναι βέβαιο πως εκείνος δεν έπαιρνε τόσο στα σοβαρά τον εαυτό του. Το έργο του, ναι. Τον εαυτό του όμως νομίζω πως όχι. Η ταινία καταρρύπτει αρκετά από αυτά τα στερεότυπα και ο πρωταγωνιστής είναι νομίζω ένα πρόσωπο το οποίο είναι τόσο ευέλικτο που μπορεί κανείς να προβάλλει πάνω σε αυτό ό,τι και αν έχει σκεφτεί για τον Κάφκα κατά τη διάρκεια της πορείας του, έτσι, και του τρόπου με τον οποίο κάθε φορά επιστρέφει σε αυτό το έργο για να το διαβάσει.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών και να δούμε τον Τάσο, Τάσος Τριανταφύλλος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Συζητάμε για όλες αυτές τις διαδρομές της μουσικής και για το πώς κάποιος που εν πάση περιπτώσει έχει εντρυφήσει σε ένα μουσικό ύφος ή και σε ένα λογοτεχνικό ύφος, κάποια στιγμή μοιάζει να γίνεται ηχείο ή εν πάση περιπτώσει φορέας εκείνου του ήχου ή εκείνου του ύφους, αντίστοιχα στη λογοτεχνία, το οποίο αγάπησε. Είναι μια πολύ παράξενη διαδρομή. Το έγραφε χθες και ο Ρόμπιν Χίτσκοκ για το Σιντ Μπάρετ. Είναι ο ήρωας της ζωής μου. Τον έχω ακούσει τόσο πολύ που πιστεύω ότι τα τραγούδια του είναι σαν να γράφτηκαν από εμένα, με τη διαφορά ότι εγώ στη δική μου μουσική πέρασα και δεν ακούμπησα. Είναι πολύ ωραίοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν παίρνουν τόσο στα σοβαρά τον εαυτό τους, αλλά παίρνουν πάρα πολύ στα σοβαρά τη δουλειά τους. Θέλω να σας πω ότι η μεγάλη είδηση της ημέρας, τουλάχιστον με τη δική μου ανάγνωση, αυτό το πρωινό έρχεται από το Σουδάν. Τουλάχιστον 330 παιδιά έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί σε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος μοιάζει να μην αφορά τη διεθνή κοινότητα. Είναι ο πόλεμος στο Σουδάν μεταξύ του στρατού και των δυνάμεων ταχείας υποστήριξης. Ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 και έχει προκαλέσει περισσότερους από 200.000 θανάτους. Πού και πού το θυμάται έτσι και ο ΙΕ και κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Για να μην είμαι άδικη, η συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι από τον ΙΕ και γι' αυτό το απίστευτο νούμερο, αυτή η απίστευτη σκληρότητα διακινήθηκε από τα πολύ μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία, με αποτέλεσμα να μπορούμε και εμείς, έτσι ο καθένας από το δικό του μέσο και με τη δική του φωνή, να μεταδώσει μια τέτοια είδηση. Είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ μεγάλη και πολύ πυκνή ειδησιογραφία από πίσω. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει εκδώσει κόκκινο συναγερμό για το Σουδάν, διότι τα πράγματα όχι απλώς δεν μοιάζουν να πηγαίνουν προς μια εκτόνωση, αλλά το αντίθετο ακριβώς, μοιάζει να βρίσκονται σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή του πολέμου. Επίσης, κάτι το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει όπως θα έπρεπε και πάντα σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι πως 5 εκατομμύρια παιδιά έχουν εκτοπιστεί στο σουδανικό έδαφος και εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από την πείνα, εκ των οποίων περισσότερα από 850.000 είναι κάτω από την ηλικία των 5 ετών και βρίσκονται σε μια κατάσταση οξέως υποσιτισμού, όπως λέγεται. Τέλος πάντων, είναι σοβαρά και απίστευτα υποσιτισμένα. Ένας συγκλονιστικός κόσμος, ο δικός μας κόσμος, γεμάτες αντιθέσεις.

Εδώ είμαστε. Μήνυμα από αγαπητή φίλη μας. Έχεις πρίξει με τον Όλαν, αλλά για τον Χάλαντ δεν λες ποιος είναι τούτος πάλι. Αναγκάστηκα να γκουγκλάρω γιατί δεν γνώριζα και διαπίστωσα ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο τον έχετε ερωτευτεί όλες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε ένα ραπόρτο, μήπως ερωτευτώ κι εγώ. Να δούμε γιατί πια τόσο πολύ, γιατί λέει τέτοιο αστέρι έχει να περάσει από τα γήπεδα. Αστέρι με τέτοιο ήθος, έτσι, όχι γιατί είναι, ξέρω, μεγάλος και φοβερός μπαλαδόρος που φαντάζομαι ότι θα είναι, αλλά έχει άλλου τύπου χάρες, έχει λοιπόν να περάσει από την εποχή του Ζιτάν. Γι' αυτό ας πάω σε ένα πεδίο με το οποίο νομίζω ότι τα πηγαίνω καλύτερα. Υπάρχει και φέτος η λίστα του Economist Intelligence Unit για τις καλύτερες πόλεις που μπορεί κανείς να ζει σε αυτόν τον κόσμο. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι λίστες. Για πάρα πολλά χρόνια διαπιστώνει κανείς ότι διακινούνται οι ίδιες και οι ίδιες πόλεις, που σημαίνει ότι κάποιες έχουν βρει ένα μυστικό για την ευζοία. Αυτό το οποίο κοιτούν δεν είναι, ξέρω εγώ, πόσο όμορφες και τακτοποιημένες, είναι που το κοιτούν και αυτό. Τους ενδιαφέρει το ζήτημα της ασφάλειας, τους ενδιαφέρει το ζήτημα των υποδομών, τους ενδιαφέρει το ζήτημα της εκπαίδευσης, και γι' αυτό βλέπει κανείς πως η Κοπενχάγη, η οποία πρέπει να είναι ο επίγειος παράδεισος επί της γης για μια χρονιά ακόμη, ξεπερνά τη Βιέννη, η οποία για πάρα πολλά χρόνια ήταν η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κανείς. Και πράγματι είναι μια ιστορία που μου αρέσει πάρα πολύ να τη διηγούμε. Σάββατο μεσημέρι στη Βιέννη, φθινόπωρο, έτσι, όχι καλοκαίρι, ξέρω, και καλά να λείπει ο κόσμος, που σιγά μην λείπει το καλοκαίρι ο κόσμος, διότι πάνε όλοι εκεί για διακοπές, μπορούσε κανείς να ξαπλώσει στη μέση ενός κεντρικού δρόμου και να περάσει ένα αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή, και το επόμενο να έρθει μετά από 12 λεπτά. Με αποτέλεσμα κανείς να σκέφτεται τι γίνεται Σάββατο μεσημέρι σε έναν δρόμο όπως είναι για παράδειγμα η Τσιμίσκη. Όμως ακόμη και αυτό το ξεπέρασε η Κοπενχάγη, στην οποία δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω εσείς. Δήλωσε λοιπόν ότι αυτή η σταθερή της επιτυχία οφείλεται στον κορυφαίο συνδυασμό των εξαιρετικών υποδομών και της ασφάλειας, του πλούσιου πολιτισμού, του προστατευμένου περιβάλλοντος και της υψηλής ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που έχετε αγωνία για τη λίστα, πρώτη Κοπενχάγη, δεύτερη η Βιέννη, το να ξαπλώσεις κατά μεσή του δρόμου Σάββατο μεσημέρι, φαίνεται ότι ακόμη εκτιμάται, ακόμη και αν δεν είναι πρώτη στη λίστα. Τρίτη η Μελβούρνη, στην όμορφη και μακρινή Αυστραλία. Μας πέφτει πραγματικά πάρα πολύ μακριά. Για να ακολουθήσει το Σίδνεϊ, για να ακολουθήσει η Ζυρίχη, που ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα, και ένα έχω να πω, η Ζυρίχη κατασυκοφαντημένη ως πόλη βαρετή δεν είναι απλό Ζυρίχη, είναι Ζυριχάρα, δεν έχω να πω, Ζυριχάρα. Η Γενέβη που ακολουθεί τη Ζυρίχη είναι άλλη φάση. Πρέπει για να φας, ας πούμε, τέλος πάντων λένε κάτι για νεφρό οι νεότερες γενιές, ας μην το μεταφέρω στη δημόσια σφαίρα, είναι μια σοκαριστικά ακριβή πόλη. Θα μου πει κανείς, η Ζυρίχη δεν είναι. Ναι, είναι, αλλά η Γενέβη είναι το κάτι άλλο, είναι πέρα από το όριο της λογικής. Αφήνουμε την Ευρώπη, πάμε στην Ιαπωνία, Οσάκα, και εκεί επίπεδο ζωής υψηλότατο, στην 8η θέση, και πάλι Αυστραλία, Δελαίδα. Παιδιά, βάλτε όλη τη χώρα, ας πούμε, να τελειώνουμε και να δούμε με ποιο τρόπο ο παλιός κόσμος θα έρθει να την ανταγωνιστεί. Να και το Βανκούβερ στον Καναδά, που επειδή παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια αυτές τις λίστες, ήταν κάποτε πρώτο. Κάτι κάνει λάθος το Βανκούβερ και έχει πέσει στην 9η θέση, και στη 10η θέση το Τόκιο στην Ιαπωνία, στο οποίο όσοι έχουν πάει, όσοι τυχεροί έχουν πάει, θέλω να συμπληρώσω, γιατί η Ιαπωνία είναι πάντα ένα όνειρο, υπέστησαν πολιτισμικό σοκ, γιατί είναι εντελώς ανίκιο για έναν Ευρωπαίο που τέλος πάντων δεν έχει ταξιδέψει ποτέ σε περιοχές όπως εκείνη.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερτρίας. Σήμερα είναι 8 Ιουλίου, ημέρα ζεστή. Όχι όμως τόσο ζεστή σαν αυτοί που περιμένουν στην Ευρώπη, καθώς αυτό που αποκαλεί ο τύπος φωνικό καύσωνα, δεν μου αρέσουν καθόλου αυτοί οι χαρακτηρισμοί, αλλά τέλος πάντων πραγματικά υπήρξαν νεκροί, και υπήρξαν νεκροί γιατί πνίγηκαν στα ποτάμια, και είναι λογικό όταν παίρνεις φόρα από τις γέφυρες και πέφτεις ας πούμε σε ποταμούς, και μάλιστα αρκετοί πνιγήκαν στη Γαλλία. Ακόμη και στο Σικουάνα υπήρξε ζήτημα, γιατί ο Σικουάνας είναι, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, ένας ποταμός αρκετά ήπιος, δεν είναι σαν το Ρήνο που είναι ένας ποταμός τεράστιος με πάρα πολλές δίνες, πάρα πολύ ορμητικός και όλα αυτά. Και μάλιστα ακούγοντας νωρίτερα μια ανταπόκριση της Θωμαΐδας Παπαϊωάννου από το Παρίσι, που το ζήτημα ήταν προφανώς η Λεπέν, η οποία όπως ξέρετε έχει καταδικαστεί, φοράει βραχιολάκι και ανακοίνωσε πως παρόλα αυτά θα διεκδικήσει για τέταρτη φορά την Προεδρία της Γαλλίας. Και νομίζω ότι έχουν προκύψει κάποια ζητήματα δημοκρατίας σε σχέση με αυτό. Όμως αυτό που είπε η Θωμαΐς είναι πως αυτό που περιμένουμε είναι 40 βαθμούς στο Παρίσι αύριο, και είμαστε σε μια τέτοια φάση για να λέμε ευτυχώς θα έχει μόνο 40. Ο καύσωνας θα πλήξει την Ευρώπη.

ανέφερε πως θα χτυπήσει πάρα πολύ ψηλές δημοκρατίες, ό,τι να είναι λέω, πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει κανείς, ας πούμε, πρόσβαση σε αυτό που λέμε κλιματιστικό στο σπίτι, και υπάρχουν διάφορα τέτοια ρεπορτάζ. Υπάρχουν ακόμη και χώροι δημόσιοι που δεν έχουν μεριμνήσει, γιατί τι να το κάνεις το κλιματιστικό όταν, ας πούμε, το καλοκαίρι η θερμοκρασία φτάνει μέχρι τους 25 και λες σου φέσκασα. Γιατί να έχει, ας πούμε, κλιματιστικό ένα μουσείο ή κάποιος άλλος δημόσιος χώρος? Τέλος πάντων, αυτό που είπε ο κύριος Κλούγκε είναι το εξής, και σε αυτό ίσως πρέπει κανείς να σταθεί, ότι οι χώρες που είχαν ένα σχέδιο δράσης, που είχαν μεριμνήσει, κατάφεραν στους καύσωνες να ανταποκριθούν καλύτερα και να προστατεύσουν καλύτερα τους πληθυσμούς τους από εκείνους που δεν είχαν σχέδιο δράσης. Σε περίπτωση που κάποιος σκεφτεί ότι όλο αυτό σχετίζεται με το Super El Niño, μας λένε οι ειδικοί, δεν έχει καμία σχέση.

πήγε κιόλας παραπέντε. Ο κόσμος που πέφτει σε λίμνες και ποτάμια στην Ευρώπη εξακολουθεί να πέφτει, γιατί εξακολουθεί να κάνει ζέστη και θα κάνει ακόμη περισσότερη το επόμενο διάστημα, διότι έρχεται νέο κύκλος καύσωνα. Νομίζω ότι είναι ένα ιστορικό καλοκαίρι για την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη. Υπάρχουν ζητήματα, μπορεί να πνιγεί σε ποταμούς όπως και σε λίμνες, αλλά υπάρχουν και άλλα. Διαβάζω πως το δυτικό Σάσεξ της Βρετανίας, ώρε με τι είναι αντιμέτωπος ο κόσμος, έτσι, γιατί πέφτεις χωρίς καν να το σκεφτείς. Στις ελβετικές πόλεις ήταν μέσα στα συντριβάνια και κάθονταν και έκαναν πάρτι. Μπορούσε να γίνει παιδικό πάρτι και τα παιδάκια να είναι μέσα στο συντριβάνι. Ή να γίνει πάρτι ενηλίκων και οι καλεσμένοι να βρίσκονται μέσα στο συντριβάνι. Κάποιοι όμως έπεσαν σε αυτή τη λίμνη στο δυτικό Σάσεξ της Βρετανίας και αμέσως μετά αρρώστησαν. Γιατί άγνωστο. Τώρα λέει αρχίζουν και το ψάχνουν, αλλά λέει πια κλείνει για αυτούς. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δουν από τι ασθένησε ο κόσμος και όλο αυτό κάνει σε μια τρομακτική δυστοπία. Η θερμοκρασία έχει ανέβει σε ένα ιστορικό υψηλό. Δεν το έχεις ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, γιατί νομίζω πως αυτό θα γίνει ένα καλοκαίρι με το οποίο θα συγκρίνονται τα επόμενα. Πέφτεις στο υδάτινο στοιχείο προκειμένου να βρεις λίγη δροσιά και τελικά και αυτό σε αρρωσταίνει, δεν ξέρω, μόνο οι ακρίδες λείπουνε για τις πληγές του Φαραώ. Πόσες είναι αυτές, 7, περισσότερες, κατά κάποιο τρόπο όλες πλήττουν μερικές φορές, συχνά πυκνά δηλαδή, την ανθρωπότητα. Πάντως το καμπανάκι που έχει χτυπήσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ακούγεται να είναι σοβαρό, σχηματίζεται αυτός ο νέος καύσος και ο οποίος λένε πως θα κρατήσει και αρκετές ημέρες, γιατί όταν μιλάμε για καύσωνα αυτό το ξεχνάμε. Ένα από τα χαρακτηριστικά του δεν είναι μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες, ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι και η διάρκεια, διότι μπορεί ενδεχομένως κανείς να αντέξει μια-δυο μέρες στους 41, στους 42, ακόμη και στους 45 βαθμούς, αρκεί να είναι μια-δυο μέρες, αλλά αν αυτό κρατήσει κανένα δύο εβδομάδες, τότε τα πράγματα πραγματικά αλλάζουν.

0: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερυτρία. Είναι 9 και 5, είναι 8 Ιουλίου, σε ένα ζεστό πρωινό, σε ένα ζεστό καλοκαίρι, ζεστό και τσουρουφλιστό. Διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη βιβλιοθήκη με τα απαγορευμένα βιβλία. Κάποια στιγμή κάποια βιβλία δεν τα θέλει ο κόσμος, σου λέει έρχεσαι να μας τα πεις άσχημα και τέλος πάντων χαλάς κάτι από τον κόσμο και τον τρόπο με τον οποίο αυτός έχει φτιαχτεί. Η Dua Lipa λοιπόν, η οποία εκτός από διάσημη showwoman και ένα πάρα πολύ ωραίο κορίτσι, είναι και μία απίθανα επιδραστική βιβλιοφάγος, influencer βιβλίων. Αυτό το πράγμα το οποίο κάνει είναι φοβερό, γιατί διαβάζει πάρα πολύ ωραία βιβλία, τα υποστηρίζει με τον τρόπο της, γνωρίζοντας πως εν πάση περιπτώσει δεν απευθύνεται και σε ακαδημαϊκούς κύκλους και δεν την ενδιαφέρει αυτό. Εάν κάτι την ενδιαφέρει, είναι τέλος πάντων σε αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων που την ακολουθούν στα διάφορα account που έχει στο TikTok, το Instagram και τα τέτοια, απλώς να εισχωρήσουν στον πολιτισμό του βιβλίου. Η ίδια διαβάζει από παιδί και αυτό φαίνεται και από τις επιλογές της. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση Dua Lipa και θα πρέπει κανείς να σκεφτεί το πώς αυτές οι βιβλιοφιλικές κοινότητες του TikTok, τις οποίες κάποιοι τις απαξιώνουν εντελώς, πολύ τακτικά απαξιώνουμε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε, γιατί μας είναι ανίκιο, γιατί πιστεύουμε ότι δεν μπορεί σε σοβαρότητα να σταθεί στο ύψος μιας τόσο σοβαρής τέλος πάντων διαδικασίας όπως είναι το να διαβάσει κανείς ένα βιβλίο. Νομίζω όμως ότι ο κόσμος αλλάζει και όποιος αυτό το πράγμα δεν το δει θα χάσει κάτι από αυτό, γιατί πλέον αλλού δημιουργούνται, σχηματίζονται, αναπτύσσονται και εξελίσσουν το χαρακτήρα τους στα διάφορα πολιτισμικά φαινόμενα. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει στον κόσμο μας ένας άνθρωπος σαν την Dua Lipa, που είναι απίθανα συμπαθής, και αυτό που κάνει με τα βιβλία είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο, γιατί απλώς δεν το έχει ανάγκη. Δεν είναι κάτι το οποίο κερδίζει από αυτά, δεν είναι ένα είδος ας πούμε διαφήμισης, είναι απλά ένα προσωπικό ενδιαφέρον στο οποίο αφιερώνει χρόνο, ξέρει ότι πρέπει να εμπλέξει σε αυτό το τεράστιο μπραντ της και πάρα πολύ καλά κάνει, διότι δεν είναι και χθεσινή και γνωρίζει πώς φτιάχνονται τα πράγματα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η βιβλιοθήκη με τα απαγορευμένα βιβλία που δημιούργησε στη θρηλυκή Λιβράρια, πώς να το πω ρε παιδιά, Λέλο, το οποίο είναι στην Πορτογαλία. Είναι απίθανος χώρος. Είδα ένα ρεπορτάζ όπου μου πέσανε τα σαγόνια με το βιβλιοπωλείο αυτό. Μπαίνεις μέσα και λες θέλω εδώ να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου, και το επισκέπτονται καθημερινά και εγώ δεν ξέρω πώς οι άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι τους οποίους τους παρακινεί η ίδια η Dua Lipa, η οποία πραγματικά με την βοήθεια του Service 95, μια πλατφόρμα που ξεκίνησε ως ενημερωτικό δελτίο με προτάσεις για βιβλία, ταξίδια, πολιτισμό και κοινωνικά ζητήματα, και τελικά έγινε ένα book club, το book club της Dua Lipa, η οποία επιλέγει ένα βιβλίο, συνομιλεί με τον συγγραφέα του. Η Dua Lipa παίρνει συνεντεύξεις και παίρνει συνεντεύξεις καταπληκτικές, με την έννοια του ότι γνωρίζει το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Αν η Margaret Atwood δεν έχει πρόβλημα να δώσει συνέντευξη στην Dua Lipa, όχι απλώς δεν έχει καλά η Margaret Atwood, έχει ένα μυαλό το οποίο τρέχει δεν ξέρω και εγώ με πόσες ταχύτητες, και είναι ένας άνθρωπος που κατανοεί πάρα πολύ καλά το παρόν και κατ' επέκταση κατανοεί και πράγματα από το μέλλον, απορώ γιατί κάποιοι στέκονται με αυτό το απίστευτα ξυνισμένο ύφος απέναντι σε τέτοιου τύπου φαινόμενα όπως τη βιβλιοφιλία της Dua Lipa. Συνομιλεί λοιπόν με τον συγγραφέα του, κάνει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από ζητήματα τα οποία το βιβλίο αυτό αναδεικνύει, π.χ. η θεραπενίδα έτσι, της Margaret Atwood, και είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται σε μια ευρύτερη αλλαγή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον εκδοτικό κόσμο, καθώς οι λέσχες ανάγνωσης που δημιουργούν διάφορα προβεβλημένα πρόσωπα που έχουν πολύ μεγάλη επιρροή στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, έχουν εξελιχθεί σε έναν σημαντικό παράγοντα της αγοράς βιβλίου. Ο παλιός κόσμος έχει τελειώσει. Ο καινούριος έχει αναδυθεί.
Και σε αυτόν συμβαίνουν πραγματικά ορισμένα καταπληκτικά πράγματα. Ας μην τα προσπεράσουμε, γιατί απλά δεν απευθύνονται ακριβώς εμάς και πιστεύουμε ότι εμείς γνωρίζουμε τα πράγματα καλύτερα. Δεν τα γνωρίζουμε καλύτερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Από ό,τι βλέπω, ο φίλος μου Γιώργος Τούλας είναι ήδη εδώ. Δεν κρατιέσαι πια, γιατί όπως ξέρετε, σε λίγα λεπτά, μετά από όλα αυτά, θα με διώξουν και από το στούντιο. Είμαστε εδώ, τέλος πάντων. Διάβασα με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον την συνέντευξη που έδωσε ο Ερικ Σακούρ στον Σόλωνα Παπαγεωργίου. Το μυθιστόρημά του «Όσα ξέρω για σένα», μεταφράζει Στέλλα Ζουμπουλάκη, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είναι ένα βιβλίο που, εν πάση περιπτώσει, είπα να το διαβάσω. Είναι τέλος πάντων σε αυτά που ξεχώρισα για το φετινό καλοκαίρι. Δεν θυμάμαι απ' έξω τον αριθμό των σελίδων. Για κάποιους λόγους έχουν σημασία από μια ηλικία και έπειτα αυτά τα πράγματα. Είναι, νομίζω, το πρώτο του βιβλίο. Εκτυλίσσεται τη δεκαετία του 80 στην Αίγυπτο, δηλαδή σε έναν άγνωστο σε εμάς κόσμο. Ήρωές του, ο Ταρέκ, γιατρός, σώζει τον Αλή από τις φτωχογειτονιές, τον κάνει βοηθό του, στη συνέχεια τον ερωτεύεται. Γεγονός που κλονίζει τον γάμο και την καριέρα του. Ο αφηγητής ενηγματικός. Η ταυτότητα του αφηγητή παραμένει κρυφή, αρχικός, και παρουσιάζει μία ιστορία αγάπης μέσα από παρουσίες αλλά και μέσα από απουσίες, έχοντας ως πατρόν την αρχιετυπική ιστορία αγάπης, η οποία εννοείται πως είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Σέξπιρ. Και πολύ τακτικά γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί δηλαδή πριν από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα οι άνθρωποι δεν ζούσαν έρωτες. Η απάντηση είναι πως όχι. Δεν ζούσαν έρωτες με τα χαρακτηριστικά που δίνουμε εμείς τον έρωτα σήμερα, διότι ο Σέξπιρ δεν ιδρύει μόνο τον κόσμο μας, κατά κάποιο τρόπο ιδρύει και τα συναισθήματά μας, αλλά αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και θα σας πω ότι είπε ο Ερικ Σακούρ σε αυτό το ξεκάθαρα queer μυθιστόρημα, αλλά νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον, για τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα στο Σόλωνα Παπαγεωργίου. Είπε όμως και κάτι άλλο, το οποίο νομίζω πως έχει ενδιαφέρον κανείς να το σχολιάσει, πως οι καλοί συγγραφείς μοιάζουν, γράφουν μόνο πιστευτές ιστορίες. Αυτό είναι σωστό? Νομίζω πως είναι. Και λέει κάτι το οποίο πολύ τακτικά το κουβεντιάζει κάποιος και με τις βιβλιόφιλες παρέες του, ότι αν ένας συγγραφέας επινοήσει, χρειαστεί να φέρει τίποτε εξωγήινους ή κανέναν σκοτεινό σωσία για να τελειώσει το μυθιστόρημά του, αυτό μάλλον δεν είναι ένα πολύ καλό βιβλίο. Είναι σωστό αυτό που λέει ο Σακούρ, δεν είναι καθόλου λάθος, αλλά καμιά φορά μπορεί να γίνει και έτσι. Και το βιβλίο να μην είναι τελικά και τόσο κακό όσο νομίζει. Το τι σημαίνει πιστευτό και ποιο είναι πέρα από... Το ζήτημα της πειθούς, το να βλέπεις, τον διαβάζεις κάτι και να λες αυτό με πείθει, δεν με πείθει, είναι ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα που έχει η λογοτεχνία και που είχε πάντοτε, κυρίως από τότε που άρχισε, τέλος πάντων, να αναζητά, ας πούμε, και κάπως πιο καινούργιες φόρμες. Παρ' όλα αυτά, για τους εξωγήινους δεν ξέρω, δεν τους έχω και σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και συμπάθεια, αλλά ένα σκοτεινό σωσίας μπορεί να σώσει μια ιστορία. Εκτός κι αν είναι πραγματικά ουρανοκατέβατος. Τέλος πάντων, ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση η συνέντευξη αυτή, γι' αυτό και τη βρήκα ενδιαφέρουσα. Και κάποια στιγμή ο Σόλων Παπαγεωργίου ρωτά τον συγγραφέα για αυτή τη σύνδεση με τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα και εκείνος δίνει την εξής απάντηση. Υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος μηχανισμός στην ιστορία του Σέξπιρ, ο οποίος μου έχει τραβήξει το ενδιαφέρον. Η σύνδεση των δύο έργων δεν έχει να κάνει απλώς με το ότι είναι δύο ιστορίες για την αγάπη. Με είχε εντυπωσιάσει αυτό το ένα συγκεκριμένο στοιχείο στο δράμα του Βάρδου. Συνήθως δεν με ρωτούν για αυτή την πλευρά του μυθιστορήματός μου, εκτός κι αν ο δημοσιογράφος είναι από τη Μεγάλη Βρετανία, και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δώσεις πάρα πολλές εξηγήσεις χωρίς να αποκαλύψεις και πάρα πολλά. Θα έλεγε κανείς γι' αυτό το κόλλημα που έχουν με τον Σέξπιρ, ας πούμε, για παράδειγμα, σε επεισόδια της Miss Marple για τη Βρετανική τηλεόραση, για την τηλεόραση του ATV, η Miss Marple, ας πούμε, σου κατεβάζει όλα τα σονέτα του Σέξπιρ απ' έξω χωρίς λόγο και αφορμή, αλλά στην πραγματικότητα λόγος υπάρχει, για να δώσεις κύρος σε αυτή την ιστορία. Γι' αυτό και θυμάμαι πάντοτε με πάρα πολύ έτσι μεγάλο, με μεγάλη αγάπη, γιατί είχα γελάσει τρομερά, μία σκηνή από τον Ένα Λυκάνθρωπο στο Λονδίνο. Κοίτα τώρα που κόλλησα στο όνομα
του σκηνοθέτη, νομίζω ότι είναι ο Μέλ Μπρουκς. Θα τον γκουγκλάρω κιόλας σε περίπτωση που λέω μία ανακρίβεια. Όταν ο ένας από τους δύο νεαρούς ήρωες που έχει φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να πάει διακοπές στο Λονδίνο διαπιστώνει ότι πρόκειται να γίνει λυκάνθρωπος και δεν θέλει να βλάψει τους συνανθρώπους του, στέκεται στην πλατεία Τραφάλγκαρ και αρχίζει και βρίζει προκειμένου να τον συλλάβει η αστυνομία. Βασίλισσα, θα συνέξει αυτά. Όλοι περνούν και τον κοιτούν με μια κάποια σχετική κατανόηση. Σου λέει ένας ακόμη τρελός που αρχίζει, φωνάζει και βγάζει διάφορους λόγους μέχρι που λέει τη μαγική φράση: ο Σέξπιρ ήταν Γάλλος. Και χρουτ, κατευθείαν τον παίρνουν και τον βουτάνε. Καταπληκτικό για την περίπλοκη σχέση μιας χώρας με τον αιώνιο βάρδο της.

Ίσα που προλαβαίνω να σας πω ότι ο Λυκάνθρωπος στο Λονδίνο είναι ταινία του Τζον Λάντις και όχι του Μελ Μπρουκς. Λάθος, το σκεφτόμουν και εκείνη την ώρα που το έλεγα. Οπότε καλό είναι τα λάθη να διορθώνονται. Τάσος Τριανταφύλου ήταν σήμερα μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτο, το πιάνω την αρχή. Όταν κάνεις σαρδάμ στο όνομά σου, σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τετάρτη 8 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου έρχεται ο Τόλης Παπαδημητρίου και η Μαρία Κίτσου με την οικογένεια Τσεκμέ σε μια παράσταση γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις και εκρηκτικό χιούμορ. Στο θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης παρουσιάζεται η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, πρωτότυπη μουσική του Θέμου Καραμουρατίδη και σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Η παράσταση μετατρέπει την ελληνική επικαιρότητα σε καυστική σάτυρα, σχολιάζοντας με χιούμορ την πολιτική, την κοινωνία και τις αντιφάσεις της καθημερινότητας. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία με τον Μάικλ Ντάγκλας «Ξεχωριστή μέρα». Ένας λευκός γιάπης που απολύθηκε πρόσφατα από τη δουλειά του παθαίνει νευρική κρίση και καταστρέφει τα πάντα καθοδόν για το σπίτι του μια ζεστή μέρα στο Λος Άντζελες. Η σοπράνο Μαρία Παλάσκα παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Μελωδία Μεντιτερανέα» στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026». Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη και καλλιτεχνική βάση τη Γερμανία, η ερμηνεύτρια συναντά τους διεθνώς καταξιωμένους μουσικούς Λι Σαντάνα στη βιχουέλα, Ανδρέας Νέμπλ στο ακορντεόν και Χέλιγλο στο πιάνο σε μια διαδρομή αφιερωμένη στη μεσογειακή μουσική παράδοση. Το Θεσσαλονίκη Solist Festival 2026 παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Across the Universe με το Organ Quartet του Θοδωρή Κότσιφα στο Αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Το κουαρτέτο προσεγγίζει το έργο των Τζον Λένον και Πολ Μακάρνεϊ μέσα από μια σύγχρονη instrumental ματιά με στοιχεία jazz, αυτοσχεδιασμού και δημιουργικής μουσικής αλληλεπίδρασης. Είσοδος ελεύθερη. Η Πέμπτη Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει μια καλοκαιρινή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από oldies, goldies, pop, rock, reggae, country και soul στον άβλιο χώρο της Βίλας Μορντόχ. Στη σκηνή θα βρεθεί ο Γιώργος Κουντώνας ως one man band, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά ο DJ Πάνος FGN. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στη Μονή Λαζαριστών έρχονται οι Λοκομόντο για ένα εκρηκτικό live και στο Soul SKG εμφανίζεται ο Μεσχέ Μινιμάλ σε μια ατμοσφαιρική βραδιά γεμάτη μελωδίες. Η οικαστική δράση πορεία 536 της καλλιτεχνικής ομάδας Fire Art παρουσιάζεται στον αρχαιολογικό χώρο στο ανάκτορο του γαλερίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αφιερωμένη στα ιστορικά γεγονότα των εργατικών απεργιών του Μάη του 1936, η δράση επιχειρεί να ενεργοποιήσει τη συλλογική μνήμη μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, σχεδίου, εγκαταστάσεις και την in situ performance «Ακούω τους δρόμους να μιλούν». Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Είναι 10 παρά 20, είναι 9.58 στα αυτάκια σας, είναι ο Γιώργος Λέω στο μικρόφωνο. Κουβεντιάζαμε χθες βράδυ με φίλους και για την υπαναχώρηση πια των social, όπου διάβαζες μερικά, επειδή μου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γράφουν κάποιες στοιχειώδεις σκέψεις, τις οποίες παρακολουθείς με ενδιαφέρον κτλ. Όμως, αργά ή γρήγορα κουράζονται οι περισσότεροι άνθρωποι. Μπαίνουν σε μια διαδικασία κόπωσης, γιατί βλέπουν ότι όσο και αν μιλούν, τα πράγματα συνεχίζουν να πηγαίνουν καταστροφικά παγκόσμια, τοπικά, μπλα μπλα και τα λοιπά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ψύχρεμες φωνές. Αυτό από την μια μεριά. Οπότε λες, τι να μιλάω, ποιος ακούει. Απ' την άλλη βέβαια, υπάρχουν και κάποιες χαραμάδες φωτός. Δες ας πούμε τι γίνεται στα Τύρανα. Δες τι γίνεται στη Νέα Υόρκη με το Μαμπντάνι. Από κάπου πρέπει να πιαστεί ο άνθρωπος. Από κάπου πρέπει να ελπίσει για να προχωράει. Γιατί αλλιώς φεύγει και χάνει τη ζωή και δεν του μένει τίποτα. Ούτε μία χαραμάδα φωτός. Ο Τάσος Τριανταφύλου θα φροντίσει τον ήχο. Ο Γιώργος Τουλάς είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. 23, 13, 3, 38, 4, 56, 9, 58 κενό τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54, 160, αλλά και Viber φίλοι μου. 6, 9, 30, 0, 78, 2, 91, που είναι και τελείως τζάμπα, για ό,τι θέλετε να πείτε, να ακούσετε και τα λοιπά, να μας μεταφέρετε από όσα ζήσατε ή δεν ζήσατε. Σε λίγο θα κερδίσετε και βιβλία. Σήμερα έχουμε πολλά βιβλία να σας δώσουμε να διαβάσετε, γιατί καλοκαιράκι τουλάχιστον ας έχουμε τα βιβλία παρηγοριά.

Υπάρχουν έστω κάποιες λίγες φωνές λοιπόν, οι οποίες δεν έχουν σταματήσει να μιλούν ακόμα ή να γράφουν ή να συλλογώνται ή να συνδιαλέγονται κτλ. Κτλ. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της Αγγέλας Καστρινάκη στα Νέα και μια, και πώς το συνέχισε, μια άλλη ενδιαφέρουσα φωνή. Λέει λοιπόν η Αγγέλα Καστρινάκη, εξαιρετική καθηγήτρια, δασκάλα, πανεπιστημιακός. Παθαίνουμε, λέει, τέτοιες μέρες πάντα στο τέλος της σεζόν κρίση ταυτότητας η πανεπιστημιακή. Αφού λέει λοιπόν πως ότι η κρίση ταυτότητας είναι πια ακύρωση και όχι μια απλή κρίση ταυτότητας, αναφέρει για τη φετινή χρονιά. Είχα, λέει, εγγεγραμμένους 257 φοιτητές πρωτοετής και περασμένων ετών. Στην παράδοση ερχόταν 30 και σε εξετάσεις έγραψαν 180. Υπολόγιζα, λέει, πόσες μέρες θα έπρεπε να διορθώνω και δεν χρειάστηκα παρά μόνο τον κόπο να ανοίγω και να κλείνω μια κόλλα που και που καμιά απάντηση. Δύο άριστοι φοιτητές που είχαν εγκαταλείψει άλλες σπουδές για να έρθουν στις ανθρωπιστικές επιστήμες, 5-6 αρκετά καλοί, με το ζόρι μερικά πεντάρια, ενώ η μεγάλη μάζα πήρε, λέει, ένα συμβολικό 3. Δούλεψα όλο το χρόνο, εννοεί, για 10 ανθρώπους και λιγότερο. Είναι φανερό, λέει, ότι το σύστημα που ξέραμε πέθανε. Ακούω πως σε άλλες σχολές και στα κεντρικά πανεπιστήμια, η ίδια διδάσκει στο Ρέθυμνο, η κατάσταση είναι καλύτερη, πως υπάρχουν ακόμα και σπασικλάκια. Τι κάνουμε όμως, λέει, με το μεγάλο πλήθος. Παιδιά όμορφα, φωτεινά, που σε κοιτούν με ευγενικό χαμόγελο παραδίδοντας την κόλλα τους και εγώ να μην μπορώ να τους προσφέρω τίποτα. Αλλά εντυπωσιακή είναι και η παρέτησή τους. Τα παιδιά αυτά δεν διαμαρτυρήθηκαν, δεν ξεσηκώθηκαν. Είχα φοβηθεί, λέει, ότι θα κατακλειστώ από επιθετικές απαιτήσεις και όμως τίποτα. Σιωπή και αποδοχή. Τα θέματα, εννοείται, ήταν βατά. Όλο το μάθημα αναρτημένο στην ιστοσελίδα. Τρίζουν τα θεμέλια του πολιτισμού μας. Η εκπαίδευση έχει ολοκληρωτικά αποτύχει. Η αξία της μάθησης έχει καταρρεύσει. Δεν το λέμε, το κρύβουμε από τους εαυτούς μας, λέει. Όμως είναι δραματικά παρόν στα λίγα δευτερόλεπτα που μου χρειάστηκαν για να ανοίξω και να απορρίψω ένα γραπτό. Φταίει το σκρολάρισμα, φταίει η τεχνητή νοημοσύνη. Όσον αφορά το πρώτο, ναι, είναι γνωστό πως τα παιδιά δεν μπορούν να διαβάσουν συνεχές κείμενο. Ό,τι ξεπερνάει μερικές αράδες καθίσταται απαγορευτικό. Αλλά αυτό ίσως είναι ο μεγάλος αναστατικός παράγοντας, γιατί υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη. Θα προσέξατε, λέει, ότι στην εξέταση του μαθήματος μου δεν έγινε χρήση. Αν είχαν ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη θα είχαν ωραίες απαντήσεις, αναλυτικές. Δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό, όχι πάντως από δρακόντια μέτρα επιτήρησης. Ίσως έπιασε η απειλή που εκτόξευσα, ότι αν γίνει χρήση θα είναι η τελευταία γραπτή εξέταση. Ένας ήρων θεός έβαλε το χέρι του. Όμως άλλο είναι το ζήτημα. Φαίνεται ότι συνολικά η τεχνητή νοημοσύνη έχει παραλύσει τα πνεύματα. Γιατί να γράψω κάτι εγώ, ένα ατελές ασήμαντο ανθρωπάκι, αφού τα ξέρει όλα και των προτέρων το μεγάλο μηχάνημα. Αυτή η παρέτηση παίρνει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στα μεταπτυχιακά. Παίρνω, λέει, πολλών δεκάδων σελίδων εργασία γραμμένη όλη από την τεχνητή νοημοσύνη. Αναγνωρίζω το αψεγάδια στο ξύλινο ύφος του μοντέλου, μα ήθελα να σας δώσω μια εργασία που θα χαρείτε να τη διαβάσετε, λέει η απάντηση. Τα παιδιά έχουν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και το AI έχει σαρώσει την όποια βούληση για προσπάθεια. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και την πολιτεία ώστε να πάρουμε σύνταξη. Προτείνουμε ασπιρίνες. Ναι, εγώ στην απελπισία μου σκέφτηκα ότι πρέπει να τελειώνουμε με τις εθιμικό δικαίω προαιρετικές παρουσίες στα μαθήματα και να θεσπίσουμε την υποχρεωτικότητα στην παρακολούθηση. Είναι αυτό ασπιρίνη? Όταν καταραίει ένας ολόκληρος πολιτισμός, πρέπει να τον ξανασκεφτούμε εκ βάθων. Έφτασα στα όρια μου και ρώτησα το AI διατυπώνοντας το πρόβλημα με όρους υπαρξιακής απειλής. Στην αρχή, λέει, μου απάντησε με τεχνικές λύσεις και μετά σοβαρεύτηκε. Αν οι φοιτητές δεν έρχονται πια στην τάξη, είναι γιατί η τάξη προσφέρει κάτι που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει, τη μετάδοση της πληροφορίας. Πρέπει να προσφέρουμε αυτό που το AI δεν θα προσφέρει ποτέ. Τη μάθηση ως συλλογική σωματική εμπειρία. Το πανεπιστήμιο πρέπει να γίνει ξανά χώρος κοινότητας, διαφωνίας, πάθους και ζωντανής επαφής. Οι φοιτητές, λέει, θα επιστρέψουν αν η τάξη είναι ένα μέρος όπου νιώθουν ότι ακούγονται και ότι ανήκουν κάπου. Πρέπει να τους δείξουμε ότι το νόημα βρίσκεται στον ιδρώτα του μυαλού, όπως όταν με τη γυμναστική χτίζουμε το σώμα. Και ακόμα χρειάζεται μια ομή συζήτηση. Αν αφήσετε την τεχνητή νοημοσύνη να σκέφτεται για σας, παραδίδετε την ελευθερία σας. Το διακύβευμα δεν είναι ο βαθμός, είναι η πνευματική σας αυτονομία. Η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, μας δείχνει το δρόμο για να ακυρώσουμε τις βλαβερές επιπτώσεις της. Εμείς μένει να τον ακολουθήσουμε. Συγκλονιστικό κείμενο.

Λοιπόν, με αφορμή το κείμενο της Αγγέλας Καστρινάκη στα νέα, η Χρύσα Κακατσάκη με μια ανάρτησή της στο Facebook χθε,

Το πάει ένα βήμα παραπέρα. Διάβασα, λέει, με πολύ προσοχή την ανάρτηση της Καστρινάκη, πανεπιστημιακός με πολυετή πείρα στη διδασκαλία της ελληνικής φιλολογίας, δηλώνει απογοητευμένη από το επίπεδο των φοιτητών της που πάει από το κακό στο χειρότερο. Αυτοσαρκάζεται μάλιστα λέγοντας ότι ξοδεύει όλο και λιγότερο χρόνο στη διόρτιση των γραπτών αφού τα περισσότερα είναι λευκές κόλλες. Συμφωνώ με τις διαπιστώσεις, αλλά έχω κάποιες ενστάσεις στις αιτίες. Δεν φταίνε τα κινητάκια ή AI. Το φαινόμενο είναι πολύ παραγωγικό, γιατί τα παιδιά δεν είναι άμυρα της κοινωνίας που ζουν, δεν είναι κλεισμένα σε αεροστεγή συσκευασία. Όταν, παραδείγματος χάρη, λέγεται από επίσημα χείλη και τι τον νοιάζει το 17 τι έγινε το 63, λογικό είναι οι 20άριδες να σκεφτούν και τι με νοιάζει εμένα, πώς υποδέχτηκαν κοινό και κριτική την πίεση του Καβάφη ή του Καριωτάκη. Η υποβάθμιση της γνώσης ως αξία αυτή καθ' αυτή είναι ένα το κρατούμενο. Η αναξιοκρατία ως νοοτροπία διαβρώνει σαν το νερό το βράχο, τα μυαλά των νέων. Να πάρω το ρημάδι το πτυχίο και να ευχαριστηθεί η φουκαριάρα η μάνα μου και μετά κάπου θα τρυπώσω. Και αν δεν τρυπώσω στο δημόσιο, χάρη στον ονό, τον μπατζανάκι, τον πατέρα, ας είναι καλά ο τουρισμός και οι ευκαιρίες του διαδικτύου. Τι κακό δηλαδή έχουν οι influencers. Προχθές η Τούνη ανέμιζε ένα μάτσο λεφτά από την πισίνα. Απ' την άλλη, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα δέχονται σπουδαστές που δεν έπιασαν τη βάση της Πανελλήνιας. Κάποιος δηλαδή που έγραψε κάτω από το 10 θα γίνει γιατρός, δικηγόρος, επειδή οι γονείς του έχουν λεφτά και μέσω τέκνου θα αποκτήσουν ένα κούτελο στον κύκλο τους. Με τα χρήματα όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Η τεχνολογία όμως διευκολύνει, αλλά προσφέρει και πληροφορίες, όχι γνώσεις που ακονίζουν την κριτική σκέψη. Το εκπαιδευτικό σύστημα, με την παπαγαλία και τις συντηρητικές μεθόδους διδασκαλίας, καταργεί κάθε αυτενέργεια και πρωτοβουλία του μαθητή, φοιτητή και του σωθεί στη βαρεμάρα και την παρέτηση. Πόσο περιοριστική είναι η κλασική ερώτηση «Τι θέλει να πει ο ποιητής» αντί να του λες «Τι λες» ή ακόμα καλύτερα «Τι αισθάνεσαι εσύ Μαρία» από το στίχο «Τάδε». Η AI παράγει μαζικά κείμενα φασών χωρίς πρωτοτυπία και βαθύτερο συνέστημα, βίωμα, χωρίς να υπολογίζει τις ανεξάρτητες δυνατότητες της γλώσσας. Δεν θα μπορούσε ποτέ να γράψει ο ήλιος, ο ηλιάτορας, ο πετροπαιχνιδάτορας, που να χτυπιέται κάτω μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λέει, των καινούριων εργαλείων, ο δάσκαλος, οποιασδήποτε βαθμίδας, πρέπει να επιστρατεύεται ανά πάσα στιγμή τη φαντασία, το χιούμορ, την οικειοποίηση της γλώσσας και των κώδικων επικοινωνίας των μαθητών του. Σίγουρα θα αγαπήσουν περισσότερο τον Καβαδία αν ακούσουν μελοποιημένα τα ποίηματα. Θα δουλέψει το μυαλό τους αν ζητηθεί να φτιάξουν ένα ρίαλ με το Σολωμό στο λόφο του Στράνη να ακούει τα κανόνια από την πολιορκία του Μεσολογγίου ή ένα διαδραστικό χάρτη με τις τοποθετήσεις των διηγημάτων του Παπαδιαμάντη. Μόνο έτσι υπάρχει ελπίδα, λέει, να γίνουν τα παιδιά φανατικά και τα γράμματα μακριά από τη μούχλα και την ταγκύλα της θεωρίας και της αυθεντίας, μετατρέποντας τη γνώση σε χαρά και δημιουργία.

0: Ιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.

0: Στην Καλιφόρνια, με αφορμή την 4η Ιουλίου που γίνανε διάφορα παρατράγουδα σε όλη την Αμερική πέρα από το επίσημο των εκδηλώσεων, χιλιάδες άνθρωποι, λέει, κατέκτησαν το Newport Beach παρασυρώμενοι από ένα διαδικτυακό κάλεσμα τύπου flash mob. Εμφανίστηκαν στην ακτή και προκάλεσαν χάος, λέει, το Σαββατοκύριακο στην Νότια Καλιφόρνια. Έχει πάνω από 400 συλλήψεις και επιστράτευση έφυπων αστυνομικών που πήγαν στην ακτή και κυνηγούσαν κόσμο, διότι τα έκτροπα που σημειώθηκαν, λέει, ήταν ό,τι να είναι. Το πλήθος, λέει, εκτός από το ότι άναψε φωτιές, άντε αυτό πες να το δεχθώ, άρχισε να εκτοξεύει εκρηκτικά εναντίον των αστυνομικών. Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έφερναν, λέει, ανήλικους και νεαρούς ενήλικους στην προβλήτα Newport και το πλήθος μεγάλωνε και προχωρούσε σε εκτόξευση εκρηκτικών και άλλων πραγμάτων, ακόμη και εναντίον οικογενειών με παιδιά, λέει. Το ίδιο είχε ψιλογίνει και πέρσι που είχε 60 συλλήψεις, αλλά φέτος η κατάσταση ξέφυγε τελείως. Το κάλεσμα λεγόταν «Κατάληψη TikTok» και καλούσε στο να πάρουν την ακτή στα χέρια τους. Εξαιτίας πολλών από τις εκτοξεύσεις αυτές προκρίθηκαν, λέει, 10 πυρκαγιές, 43 ασθενείς πήγαν στα νοσοκομεία τραυματισμένοι, 6 είναι σε σοβαρή κατάσταση. 350 αστυνομικοί ήρθαν από άλλες περιοχές για να βάλουν μια τάξη. Οι συλληφθέντες, λέει, προέρχονται από την Αριζόνα, την Νεβάδα και αλλού, είναι 15 με 25 χρόνων και είναι ένα πλήθος ανθρώπων οι οποίοι, λέει, δεν μπορεί να πεις ακριβώς ότι ξέρουν και τι κάνουν. Είναι η κατάληψη των εφήβων, όπως ονομάστηκε όλο αυτό, και ήδη έχουν αναστατώσει, λέει, και άλλες γειτονιές. Σπάνε και διάφορα μαγαζιά και τέτοια. Και καλούνται οι γονείς να βάλουν μια τάξη στα σπίτια τους, γιατί όλο αυτό, λέει, ξεκινάει από γονική παραμέληση. Ό,τι να είναι.
1: My name is Francis Albert Sinatra. Quincy had a key to the Basie Band, more than any other orchestrator.

Λοιπόν, χρωστάω βιβλιαράκια. 10 βιβλία σήμερα σας περιμένουν εδώ. 9.58 είμαστε και έχετε δύο τρόπους να τα κερδίσετε. Ο ένας είναι 9.58 κενό, το όνομά σας, τη λέξη βιβλίο και μια καλημέρα στο 54.160. Και ο άλλος είναι Viber 6930-078-291. 10 ακροατές, 10 βιβλία για αυτό το καλοκαίρι.

Έχω και το Βαγγέλη Καπετάνο εδώ που μετράει ανάποδα. Λες και είμαστε στο Ρουκτσουκ, έλεος. Θα τελειώσει το τραγούδι, θα βγω στον αέρα, θα τα πω αυτά πρέπει να πω. Έρχονται SMS για μπόλικα και έρχονται και Viber μπόλικα για τα βιβλία, οπότε θα αφήσω λίγο χρόνο, γιατί δεν είναι όλοι πάρα πολύ γρήγοροι, να στείλουν όλοι οι ανθρώποι τα ονόματά τους και μετά θα σας κληρώσω και θα σας πω εγώ ποιοι θα έρθετε εδώ, Αγγελάκη 14, να πάρετε τα βιβλιαράκια σας.

Λοιπόν, πάρα πολλά SMS, για να είστε καλά, και πάρα πολλά Viber. Τα βιβλία τα κερδίζουν και θα έρθουν να τα πάρουν. Αγγελάκι 14 από τον 958, από τη Γραμματεία. Ήδη είναι έξω και σας περιμένουν. Ή πάρα πολλές γυναίκες, πρέπει να πω. Είναι 80-20 περίπου οι γυναίκες σχέση με τους άντρες σε αυτό το διαγωνισμό. Γεωργία Μπάλτσου, Βίκη Αρβανιτίδου, Κατερίνα Τσιακάλη ή Τσιακαλή, Αθηνά Τζιόβα, Χαράλαμπος Μεχτερίδης, Δήμητρα Χάμου, Φωτεινή Μιλωτίδου, Ανέστης Τεκελίδης, Ιωάννα Κοκαλίδου, Μαρία Ιβατζίδου και Μάγδα Δημητρακούδη. Όσοι ακούσατε τα ονοματάκια σας, θα έρθετε Αγγελάκι 14, θα πάρετε τα βιβλιαράκια σας και θα περάσετε μπέικα διαβάζοντας αυτό το καλοκαίρι.

Είμαστε εδώ στον 958 και επειδή μου λένε τα παιδιά μέσα ότι έρχονται μερικοί και ζητάνε τα βιβλία η ώρα 12 τα μεσάνυχτα. Αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Δεν είμαστε κλαμπ. Μέχρι τις 8 το βράδυ, 9 που είναι εδώ. Τα security να έρχεστε. Νομίζω ότι μετά δεν έχει κανένα νόημα. Για να είμαστε, τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά τα πράγματα. Από το πρωί στις 8 μέχρι το βράδυ στις 8-9. Σας περιμένουμε.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958, είναι ο Γιώργος Σούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Και είπαμε ότι τσιμπάμε ό,τι ενδιαφέρον βρίσκουμε στα social και το διαβάζουμε. Πολλές φορές υπάρχει όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε ως συμπτωματολογία, αλλά κάποιος το βάζει με λόγια και μπορείς καλύτερα να το διαβάσεις. Γράφει ο Δημήτρης Αγγελής: θυμάμαι τον Κώστα Τσιρόπουλο λίγο πριν τα 80 που έλεγε ότι δεν έχει νόημα πια να ζει αφού ο σύγχρονος κόσμος τον αποθεί. Μου φαινόταν τότε μια φυσιολογική εξέλιξη η σκέψη του. Μεγαλώνοντας δεν χάνουμε σταδιακά μόνο τους αγαπημένους μας φίλους αλλά και τα πατήματά μας στον κόσμο. Δεν καταλαβαίνουμε τις αλλαγές που συντελούνται γύρω μας, τις νοοτροπίες και τις μόδες που δεν μπορούμε ούτε ασθμένοντας να παρακολουθήσουμε. Η πόλη μεταβάλλεται ραγδαία και μαζί της εκτραχύνονται για μας και οι συμπεριφορές των ανθρώπων. Όταν συνειδητοποιείς την αποξένωση καταλαβαίνεις πως ο καιρός σου πέρασε και αφού κανείς δεν σε έχει πια ανάγκη για να τον σώσεις μπορείς χωρίς πικρία να αποχαιρετήσεις και να κατέβεις από τη σκηνή. Το πρόβλημα λέει όμως είναι πλέον ότι δεν χρειάζεται να φτάσεις στα 80 για να νιώσεις το ίδιο συναίσθημα. Η γενιά μου που σβήνει από το εργασιακό burnout γερνώντας πρόωρα γνωρίζει ήδη πως θα είναι η τελευταία που πρόλαβε τον αναλογικό κόσμο που πέρασε παιδικά χρόνια χωρίς τεχνολογική εξάρτηση, κινητό, υπολογιστή και τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται ωστόσο για μια παρετημένη γενιά, μια γενιά προγερόντων και νοσταλγών. Κατανοεί τη σημασία της τεχνολογικής νοημοσύνης, αλλά ακόμα πιστεύει ρομαντικά στον άνθρωπο, σαν γνήσιο απομεινάρι ενός αιώνα που αγάπησε και μίσησε με βάση τις κυρίαρχες ιδεολογικές διαμάχες. Δεν καταλαβαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ξεφύγει από τα χέρια μας και κινείται με τρόπους που ακόμα και οι ειδικοί δεν μπορούν να εξηγήσουν. Νομίζει πως οι παππούδες μας τιθάσευσαν τον καπνό των σιδηροδρόμων ή κατέκτησαν τους εθέρες με τα αεροπλάνα, κάτι ανάλογο θα συμβεί και τώρα. Είμαστε κουρασμένοι γιατί υποσυνείδητα φοβόμαστε ότι θα είμαστε ήδη αντίκες. Όχι μονάχα ως γενιά, αλλά και ως είδος. Φαίνεται πως το ανθρώπινο θα επανοριστεί πολλές φορές στα επόμενα χρόνια. Το ζήτημα είναι ποιος και με τι κριτήρια θα το ορίσει και αν τελικά θα μας επιτραπεί να φύγουμε ήσυχοι στην ώρα μας.

Λοιπόν, στην Άγκυρα έχουμε όλο αυτό το show το οποίο είναι σε εξέλιξη από χθες και βέβαια την κριτική που γίνεται στον τρόπο που κάποιοι χειρίζονται τα πράγματα και κάποιοι όχι, διότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό πόσο show και πόσο marketing έχει η παγκόσμια πολιτική στις μέρες μας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είμαστε εδώ και σε μια από τις πιο κομψές περιοχές του κόσμου, το Κόμο, μια περιοχή που από μόνο του είναι ένα δείγμα όπως όφυλαν πολλές άλλες περιοχές να έχουν διαφυλάξει την κληρονομιά τους. Επειδή γινόταν το έλα σώσελε με τον υπερτουρισμό, η Δημοτική Αρχή της Βαρένα αποφάσισε να βάλει πια ένα όριο. Εκτός από τα 200 ευρώ πρόστιμο που έβαλε σε όποιον κυκλοφορεί χωρίς μπλουζάκι ή με μαγιό, σε μια περιοχή με 600 μόνιμους κατοίκους και χιλιάδες τουρίστες που αναστατώνουν τη ζωή της πόλης κάθε μέρα, έχουν απαγορεύσει ήδη το να υπάρχουν αυτές οι ντουντούκες που να μιλάνε ξένα γη, το να κυκλοφορούν ορδές βαρβάρων σε ώρες κοινής ησυχίας. Τα ίδια, λέει, έχουν συμβεί και σε άλλες περιοχές. Τα οργανωμένα γκρουπ πρέπει να είναι, λέει, 25 ατόμων και όχι παραπάνω. Ήδη στο Πορτοφίνο της Λιγουρίας από το 2023 απαγορεύτηκαν οι σέλφι σε συγκεκριμένα στοιχεία, σημεία της πόλης, και οι τουρίστες δεν επιτρέπεται να στέκονται για πολλή ώρα. Τώρα αρχίζουν να συμβαίνουν και στο Κόμο όλα αυτά. Αυτός ο τρελός συνωστισμός, τα πλακόστρωτα, το να μην μπορεί ο ντόπιος να περάσει. Και τώρα αυτά δεν αφορούν βέβαια το Κόμο. Να μην σας πω τι γίνεται στα ελληνικά περίβλεπτα χωριά τις Κυριακές. Το έχω ζήσει τον τελευταίο καιρό, να μην μπορείς να περάσεις, να βγεις από το σπίτι σου και να πας πουθενά, γιατί έχουν κατακλείσει χιλιάδες τουρίστες ξαφνικά που έρχονται να φάνε, να πιούν και να γλεντήσουν, και επειδή κανένας δήμαρχος δεν σκέφτεται το καλό του τόπου, ότι αυτό δεν βοηθάει κανέναν. Βγάλε τα αυτοκίνητα έξω από τον παραδοσιακό οικισμό και βρες έναν τρόπο όλοι αυτοί να κινούνται με αξιοπρέπεια χωρίς να χαλάνε την ζωή των ανθρώπων.

Είμαστε εδώ, κοινωνία 58, στα αυτάκια σας. Ακόμα ένα δεκαλεπτάκι μαζί, ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο, σε μια Τρίτη 8 Ιουλίου, που ο Χαβιέ Μπαρδέμ ύψωσε τη σημαία της Παλαιστίνης, λέει, σε έναν αγώνα του Μουντιάλ, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν το έχουν βάλει κάτω και ακόμα προσπαθούν, αγωνίζονται και πιστεύουν ότι μπορούν να φτιάξουν ένα καλύτερο κόσμο.

Λοιπόν, 10ο Παρθενών Film Festival, αυτό το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο ωραίο χωριό της Χαλκιδικής, στον Παρθενώνα, γιορτάζει τη φιλία, ένα τριήμερο αφιερωμένο στη φιλία, καθώς φίλοι έφτιαξαν αυτό το φεστιβάλ και φίλοι το τρέχουν. Για μία ακόμη χρονιά, τη 10η διοργάνωσή του, είχε μια ανάπαυλα πέρσι και επανέρχεται. Έχει μεγάλες και σπουδαίες ταινίες όπως το Κόκκινο Μπαλόνι της Αμπρέλα Μωρίς. Έχει τον Εξωγήινο του Σπίλμπερκ, που είναι το ωραίότερο παραμύθι που υπόθηκε ποτέ στο σινεμά. Το Σινεμά ο Παράδεισος, το Σάββατο και Αυλαία την Κυριακή με το Sad Girl Weekend, Δημήτρης Τσακαλέας και Λίδα Βαρζιώτη. Και βέβαια Θέλμα και Λουίζ, η ταινία των ταινιών, η απόλυτη παρέστηση της ελευθερίας στην εγκατάλειψη του Άρκανσο για ένα παρεστητικό Σαββατοκύριακο. 5 χιλιόμετρα από το Μαρμαρά, ο Παρθενώνας είναι ένας παραδοσιακός οικισμός που έχει σεβαστεί απόλυτα το περιβάλλον του, τον δομημένο χώρο, την διάσωση την οποία έχουν επιχειρήσει εκεί και την πέτυχαν. Να πάτε αυτό το Σαββατοκύριακο αν είστε Χαλκιδικοί στον Παρθενώνα. Τα παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Αναστασία ηχογραφημένη ακολουθεί. Γιώργος τουλάχιστον στο μικρόφωνο, το 958 εδώ από τις 9.30 μέχρι τώρα, και θα είμαστε μαζί ξανά αύριο στις 9.30 το πρωί. Γεια σας.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 8 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει ο Προκόπης, ο Θεόφιλος, η Φιλίτσα και η Φιλιό. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1621 γεννιέται ο Γάλλος συγγραφέας Ζαν ντε Λα Φοντέν, οφείλει τη δόξα του στους μύθους του Εσώπου. Το 1851 γεννήθηκε ο Άρθουρ Εβανς, αρχαιολόγος που έφερε στο προσκήνιο το μινωικό πολιτισμό με τις ανασκαφές στην Γνωσό. Το 1934 έρχεται στη ζωή ο Άγγλος κωμικός Μάρτι Φέλτμαν, ο ηθοποιός που η ασθένειά του, τα μάτια του προεξήγαν λόγω μιας διαταραχής του θυροειδούς, δεν τον εμπόδισαν να κάνει μια αξιομνημόνευτη καριέρα στο Χόλιγουντ. Όλοι τον θυμούνται στην ταινία του 1974 «Φραγκεστάιν Τζούνιορ». Τα 74 έτη κλείνει σήμερα η σαγηνευτική Αντζέλικα Χιούστον, βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία «Η τιμή των Πρίντσι». Έχει το παρατσούκλι «Η υπεργυναίκα». Λέγεται πως καμία συνάδελφός της δεν ήθελε σκηνές μαζί της, γιατί της κατάπινε με το παρουσιαστικό της. Γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία με την ταινία «Οικογένεια Άνταμς». Γενέθλια έχει σήμερα και ο Κέβιν Μπέικον, Αμερικανός ηθοποιός που μας έκανε να χορέψουμε στην ταινία «Footloose», κλείνει τα 67 έτη. Το 1967 φεύγει από τη ζωή η σπουδαία Vivian Lee. Λένε πως τα πρώτα χρόνια της καριέρας της στον κινηματογράφο, όποιος την αντίκριζε την ερωτευόταν. Άφησε το στίγμα της ως Scarlett O'Hara στο «Όσα παίρνει ο άνεμος», ρόλος που της χάρισε το πρώτο της Όσκαρ, ενώ το δεύτερο αγαλματάκι το κέρδισε για το λεωφορείο «Ο Πόθος». Άλλος ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 8 Ιουλίου του 2012, ο λόγος για τον Ernest Borgnine, που η Ακαδημία τον βράβευσε για την ταινία «Μάρτι». Σαν σήμερα το 2010 έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο η ταινία Inception του Christopher Nolan με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. ...95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε μέσω της σελίδας rteco.gr.

καθημερινά Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 το πρωί και ως τις 12 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου.

0: Είναι η Ζωή Μούσκιου που φροντίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα. Είμαστε εδώ και σήμερα μαζί με έναν καινούριο δίσκο που ο τίτλος του είναι «Πότε κλείνουν οι στοές». Οι ίδιοι οι δημιουργοί που έχουν φτιάξει αυτόν τον δίσκο, δηλαδή στη μουσική ο Κρέων Κανακάρης, στους στίχους η Νάντι Χατζηγεωργίου και κάπου εκεί ανάμεσα σε αυτή την υπέροχη παρέα και ο Χρήστος Σιωρίκης, που τον ξέρουμε ως ποιητή, αγαπημένο καλό ποιητή, βλέπω και άλλα πρόσωπα, τους μουσικούς, εννοείται πως θα τους πούμε όλους, αλλά οι ίδιοι λένε ότι πρόκειται για 9 λαϊκά τραγούδια για την πόλη. Ακούγοντας το δίσκο ξανά και ξανά, σκεφτόμουν τι αγαπάνε και από τι είναι επηρεασμένοι. Έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου, αλλά τι να τα λέω εγώ όταν μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με την Άντι Χατζηγεωργίου και τον Κρέοντα Κανακάρη που είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε.
0: Νάντι, την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει μαζί στο ραδιόφωνο ήταν για ένα βιβλίο για παιδιά, το οποίο μου είχε αρέσει πάρα πολύ και στο είχα πει από τότε. Είχαμε κάνει και συνέντευξη και να είμαστε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για τραγούδια.
1: Έτσι ακριβώς. Χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέβει. Ήταν πολύ ωραίες οι ερωτήσεις και η κουβέντα που κάναμε τότε με αφορμή το παραμύθι. Το φτιάχνω ένα πύργο και κάπως συνδέονται και όλα αυτά, γιατί και το παραμύθι είναι από κάποιον που γράφει ποίηματα. Και αυτοί οι στίχοι πάλι έρχονται από τον ποιητικό κόσμο. Κάπως μέσα μου συνδέονται, πιστεύω να είναι φανερό πως συνδέονται και έξω.
0: Λοιπόν, είναι ένας χειροποίητος δίσκος. Αυτό κάποιος που τον ακούει από την αρχή ως το τέλος το καταλαβαίνει απολύτως. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω και να μάθουμε και μερικά πράγματα για τον καθέναν από εσάς. Τι κάνετε, με τι ασχολείστε, πώς είστε. Δηλαδή, Κρέων Κανακάρης. Μουσική στον δίσκο αυτό. Δεν είναι η πρώτη σου δουλειά, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Κυκλοφόρησε τώρα ένας κανονικός δίσκος, να το θέσω έτσι, στην αρχή του 2026, Λίβελ Καντάδε, Ζωγραφιές και Συναξάρια λέγεται. Και αυτός είναι ο δεύτερος για το 2026 λοιπόν. Εγώ είμαι μουσικός, τραγουδοποιός δηλαδή, και ήταν η πρώτη φορά που μου ζητήθηκε να γράψω κάτι που προσεγγίζει το λαϊκό.
0: Τι είναι για σας λαϊκό, παιδιά?
1: Να απαντήσω πρώτα εγώ,
0: Έλενα.
1: Σκέφτομαι ότι είναι κάτι που με μια απλότητα μιλάει σε πολλούς ανθρώπους. Με μια απλότητα που έχει να κάνει με τον τρόπο που έχουμε αγαπήσει άλλα πράγματα που έχουν προηγηθεί, είτε στο λόγο είτε στη μελωδία. Κάπως έτσι σκέφτομαι το λαϊκό. Πέρα από την ιστορική διάστασή του, δηλαδή πώς οι περισσότεροι άνθρωποι καταλαβαίνουν το λαϊκό, γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται λαϊκά, είτε τα βαριά λαϊκά που διαδέχθηκαν τα ρεμπέτικα, είτε ένα λαϊκό είδος σύγχρονο που ας πούμε είναι το hip hop. Κάτι δηλαδή που κατασκευάζεται έξω από ένα πολύ αυστηρά θεσμικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα, Κρέοντας.
2: Το λαϊκό, και εγώ θεωρώ το λαϊκό ως κάτι που φτιάχνεται από κάτω, που δεν είναι, ας πούμε, άνωθεν επιβαλλόμενο. Τώρα, η δικιά μου σχέση με τα λαϊκά είναι παλιά, επειδή τα άκουγα από τα παιδικά μου χρόνια. Ωστόσο, δεν έπαιζα ποτέ λαϊκά. Άρα, έπρεπε να επανεφεύρω την σχέση μου με αυτά, πριν το δίσκο όλα αυτά, αλλά όχι και πολύ πριν το δίσκο. Ξέρετε, αυτό που με ενδιαφέρει είναι πολύ η τρουβαδούρικη παράδοση όλων των εποχών και διεθνώς. Και σε αυτό υπάρχει κάτι βαθιά λαϊκό.
0: Νομίζω πως το καταλάβαμε αυτό ακούγοντας και αυτόν τον δίσκο, πρέπει να σου πω, να σου εξομολογηθώ. Δηλαδή εγώ αμέσως το μυαλό μου πήγε όταν άκουσα τον δίσκο αυτόν ξανά, μία, δύο, τρεις φορές. Δεν ξέρω, όλο γύριζε στο μυαλό μου, Βασίλης Νικολαίδης. Γύριζαν μουσικές και τρόπος τραγουδοποιίας του Νίκου Μαμαγκάκη. Τώρα λέω λίγο πράγματα που κάποιοι μπορεί να πούνε με αυτά είναι τερόκλητα, πώς είναι. Κι όμως όλα αυτά ήταν συνεχώς, γύριζαν στο μυαλό μου. Και ήταν για μένα πολύ ενδιαφέρον.
2: Τους αγαπάμε, όπως και τους σημερινούς κολυμπητές και το Σαββόπουλο ακόμα πιο παλιά και πολλούς και πολλές ακόμα. Αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι και στο ρεμπέτικο ακόμα, γιατί μέσω του ρεμπέτικου επανεφύβρα, ας πούμε, τη σχέση μου με αυτόν τον κόσμο, έψαξα πρώτα τους, ας πούμε, τρουβαδούρους. Παραδείγματο χάρη τον Γιώργο Κατσαρό, τον παλιό Γιώργο Κατσαρό.
0: Ναι. Με την κιθάρα του, με τα κατσαρά μαλλιά του, που λέει και ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου.
2: Ακριβώς. Ή ακόμα και τον Μπάτι, που είναι εντελώς άλλη περίπτωση. Αλλά αμφότεροι είχαν μια ευρεία γκάμα θεμάτων, τα οποία έβαζαν μέσα στα τραγούδια τους, και αυτό με γοητεύει.
0: Λοιπόν, είναι τραγούδια πόλης.
1: Είναι τραγούδια πόλης. Είναι σίγουρα τραγούδια πόλης, γιατί οι εικόνες που έχουν μέσα τους και οι τόποι που γράφτηκαν είναι το αστικό τοπίο. Ναι, νομίζω γι' αυτό και χρησιμοποίησα τις τοές, που είναι ένα πέρασμα που αγαπούσα πολύ να διαβάζω γι' αυτό σε φιλοσοφικά κείμενα, και αναρωτήθηκα πώς, αν υπάρχει κάποια σύνδεση των δικών μας τοών, που δεν είναι τόσο γκλάμουρους όσο οι στοές του Παρισιού, αν υπάρχει κάποια σύνδεση με τη λαϊκή μουσική, όπως ένιωθα τουλάχιστον εγώ, ότι οι φάτσες που περνάνε από εκεί όταν κάθομαι και διαβάζω ή κάθομαι και γράφω κάτι σε αυτά τα μέρη, στη Στοά Κοραή, τώρα είναι και παρεκκμασμένες, οπότε αυτό ήταν ακόμη πιο εμπνευστικό για μένα, που είναι σε αυτή την κατάσταση της κατάρρευσης. Αλλά επίσης είναι και κατόφλια οι στοές. Είναι δηλαδή περάσματα λιγότερο, πώς να το πω, υλικά. Μπορεί να είναι περάσματα της φαντασίας μας. Γι' αυτό σκέφτηκα ότι είναι αξιοποιήσιμες σαν σύμβολο μέσα σε μια τραγουδοποιία.
0: Λοιπόν, έχω πολλά να ρωτήσω ακόμα για τις στοές, αλλά νομίζω πως ήρθε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, που είναι αυτό ακριβώς, το «Πότε κλείνουν οι στοές», κάνω λαθώς?
1: Mm-hmm,
0: πάμε να ακούσουμε αυτό και επιστρέφουμε για να ρωτήσω όλα τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, πότε κλείνουν οι στοές? Βλέπω το όμικρον στις στοές με κεφαλαίο, γιατί είναι γραφιστικό παιχνίδι ή κάτι άλλο σημαίνει?
1: Το σκέφτηκα αυτό να μπει έτσι, γιατί είναι σαν τούνελ το όμικρον.
0: Σωστό.
1: Δεν ξέρω αν πέτυχε, αλλά μου μοιάζει με πέρασμα.
0: Πάντως τώρα που το είπες το κατάλαβα.
1: Και γι' αυτό έχει και αυτό το πουλάκι που στέκεται εκεί. Αλλά ναι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Για πείτε μου, παιδιά, Κρέων Κανακάρης και Νάντι Χατζηγεωργίου, μουσική και στίχη αντίστοιχα, για πείτε μου το βίντεο κλιπ που γυρίστηκε.
1: Έχουμε δύο βίντεο κλιπ στο δίσκο. Το βίντεο κλιπ των Στοών γυρίστηκε στην Αθήνα με τον Αλέκο τον Γραμματικό να κρατάει την κάμερα στο χέρι και με μια ξυλόβληπτη κούκλα που την έχω σκαλίσει εγώ, την Ιβάνα Βαρύδοβα, γιατί έχει και ένα βαρύδι που δεν φαίνεται στην αρχή στο βίντεο κλιπ, εμφανίζεται μόνο στο τέλος, η οποία περιπλανιέται σε όλες τις στοές της Αθήνας και σε διάφορα αγαπημένα μέρη που έχω περιδιαβεί έτσι με κάθε πιθανή διάθεση.
0: Ωραία. Τώρα αφήνεις την ιστορία του δεύτερου βίντεο κλιπ να την πούμε μετά, γιατί είναι ένα τραγούδι που ακολουθεί. Εγώ θέλω να μάθω και να ρωτήσω πώς φτιάχτηκαν αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή υπήρχαν οι στίχοι, μπήκε η μουσική, έδωσες τους στίχους στον Κρέοντα Νάντι, πώς έγινε?
1: Τα τραγούδια ξεκίνησαν να γράφονται, άρχισα να τα γράφω την περίοδο της καραντίνας. Προέκυψαν μέσα από διάφορες κουβέντες, χαζοκουβέντες που κάνουμε μαζί με τον Χρήστο Σιωρίκη, που δουλεύουμε έτσι πολύ αρκετά μαζί τα ποίηματά μας. Και κάποια στιγμή πάνω στην πλάκα αρχίσαμε να λέμε στίχους όπως «Θα μας πούνε οι αρχές πότε κλείνουν οι στοές», «Ο τρίτος άνθρωπος το Άγιο Πνεύμα», «Αν ήσουν κόμμα θα σε ψήφιζα», και εγώ τα σημείωνα αυτά στο τετραδιάκι, ότι αυτά δεν είναι όμως για τα ποίηματά μας που είναι πιο έτσι, θα τα βάλουμε σε λαϊκά τραγούδια. Και στην αρχή το λέγαμε αυτό για πλάκα. Είπαμε να το κάνουμε μαζί, μετά κάπως εγώ παθιάστηκα πάρα πολύ με αυτό μέσα στην καραντίνα και του είπα «Χρήστο, άστο και θα το κάνω μόνη μου». Και έτσι με κλειστές στοές και την πόλη υπό περιορισμό γράφτηκαν στίχοι. Έψαξα λοιπόν, είχα κάποιες ιδέες για τα μουσικά θέματα, έψαχνα να βρω κάποιον που μπορεί να γράψει λαϊκά τραγούδια χωρίς να έχει έναν προκαθορισμένο τρόπο να γράφει λαϊκά τραγούδια. Αυτός ήταν ο στόχος. Δεν ήθελα ένα manual, ναι. Κάτι συγκεκριμένο. Ήθελα κάποιον που να είναι ανοιχτός να φτιάξουμε κάτι πολύ υβριδικό και πολύ καινούριο για αυτόν. Και ήρθε στη ζωή μας ο Κρέοντας, τον γνωρίσαμε δηλαδή τότε οικογενειακός. Και με το που άκουσα τη μουσική του, που δεν ήταν καθόλου αυτό που είχα στο μυαλό μου, καθόλου ζεμπέκικα και τις τετέλια, κατάλαβα όμως τον τρόπο που δουλεύει, που είναι πολύ χαρακτηριστικά πολύ συλλεκτικός, και ενώ είχα διάφορους άλλους στο μυαλό μου λαϊκούς, είπα αυτός θα το κάνει και τον κλέβρισα.
2: Μόνο στον αέρα τα λες αυτά.
0: Και πόσο...
2: και πόσο... δεν τα λέει ποτέ.
0: Και πόσο γρήγορα σε έπεισε, Κρέοντα?
2: Αρκετά γρήγορα. Μ' άρεσε η αφηγηματικότητα των τραγουδιών, των στίχων. Και μάλιστα τα πρώτα τραγούδια βγήκαν αρκετά εύκολα. Μετά πήρα και εγώ κάνα δυο πρωτοβουλίες. Ξεσήκωσα κάποια ποίηματα από εδώ και από εκεί της Νάντης, είτε από το ίντερνετ, είτε από βιβλία κτλ. Ας πούμε, ένα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε αργότερα ίσως,
1: Και
2: οι Κινέζες πολίτριες, αλλά και οι αυτόχθονες, ήταν τραγούδι έκπληξη τότε στην παρουσίαση κιόλας του πρώτου σου βιβλίου.
1: Έτσι. Μου το έφερε δώρο ο Κρέοντας τους αυτόχθονες, μελοποιημένο. Εγώ ποτέ δεν θα σκεφτόμουν ότι θα το βάζαμε στο δίσκο, και όμως έχει μέσα και την εικόνα των στοών και πολύ εύστοχα μου πρότεινε να το συμπεριλάβουμε.
0: Λοιπόν, και αφού μιλάτε γι' αυτό, εγώ θα έλεγα να πάμε να το ακούσουμε και να επιστρέψουμε.

0: Και εδώ λοιπόν επιστροφή στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ με καλεσμένη την Άντι Χατζηγεωργίου και καλεσμένο τον Κρέοντα Κανακάρη. Και τώρα ήρθε η ώρα να μου πείτε πώς γράφτηκαν οι Κινέζες πολίτριες.
1: Ήταν ιδέα του Κρέοντα.
0: Είναι τέλειο που γελάτε πριν το πείτε πάντως. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Ήταν εδώ να φανερώσω έτσι την βασική, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό. Σκέφτηκα τους Ιάπωνες, του Βασίλη Νικολαίδη.
0: Μα πώς, αλλιώς.
2: Έτσι. Αλλά
1: αυτό είναι πέρα... και το νούμερο 2. Το έχουμε
2: έτσι,
1: βάλει ακριβώς. Σε συμμετρία.
2: αυτό το λέμε αποκλειστικά εδώ πέρα στην εκπομπή σας. Και γράφτηκε μια μουσική, η οποία μάλιστα νομίζω ότι περιέχει και ένα θέμα ή ένα τρόπο ο οποίος επανέρχεται μέσα στο δίσκο.
1: Ναι, έτσι είναι. Παρότι μοιάζει λίγο κινέζικος, επανέρχεται σε όλο το δίσκο.
2: Ναι, είναι... τέλος πάντων, ναι.

0: Το καλοκαίρι, οι Κινέζοι κρεμάνε έξω από τα μαγαζιά τους φορέματα με χρωματιστά λουλούδια. Καμιά φορά μπαίνω να δοκιμάσω. Το άδειο φόρεμα χωράει τις προσδοκίες για ένα όμορφο ξύπνημα πλάι σε αυτόν που το κοιτάζει. Μία βόλτα στο κέντρο, ένα βλέμμα στο λεωφορείο, η σωστή ερώτηση στο αμφιθέατρο. Το βράδυ στο σινεμά, η πρωταγωνίστρια φορά ένα όμοιό του. Με τέτοιο φόρεμα, όλα είναι πιθανά. Οι Κινέζες πολίτριες μοιάζει βέβαια να μην συγκινούνται από τέτοια. Λένε μόνο «γεια σου» και συνήθως μιλούν στο τηλέφωνο την ακατανόητη γλώσσα τους. Ίσως λένε για τον καιρό στη μακρινή τους πατρίδα ή κάτι για το απόψινό φαγητό. Μα δεν καταλαβαίνω λέξη. Στην ξένη γλώσσα ακούει κανείς μονάχα διαλόγους που ξέρει. Έτσι σκέφτομαι πως ίσως και εκείνες, όπως οι εραστές της ταινίες, ρωτούν κάτω από τη βροχή της Αγκάης «γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου?». Νόμιζα πως δεν θα με ρωτευόσουν, ακούγεται στην άλλη γραμμή. Στην αγάπη, το μόνο που μετρά είναι η κατάλληλη στιγμή. Δάκρυα τότε ανεβαίνουν στα μάτια μου. Αφήνω το φουστάνι στην άκρη και βγαίνω πάλι στην πόλη με το περσινό.
1: Λοιπόν, πείτε μου λιγάκι, όταν το τραγούδι ολοκληρωνόταν, φτιαχνότανε τέλος πάντων, τι γινόταν, έκανε έκπληξη ο Κρέοντας και πήγαινε και το έπεσε στην Νάντι, η Νάντι γκρίνιαζε και έλεγε τι θα γίνει με αυτό που το δουλεύεις τόσο καιρό και δεν έχω ακούσει τίποτα, πώς πήγαιναν τα πράγματα?
2: Νομίζω ότι δεν πήγαν όλα τα τραγούδια με τον ίδιο τρόπο. Κάποια τραγούδια βγήκαν στον Κρέοντα με μιας, όπως ας πούμε η τηλεφωνία, ή αυτόχθονες που ήταν όντως μία έκπληξη.
1: Και να πω εδώ πέρα, συγγνώμη που σε διακόπτω Νάντι, γιατί δεν το είπαμε από την αρχή, ότι είπαμε ότι είναι ποίημά σου, αλλά να πούμε ότι είναι στίχοι σου που υπάρχουν στο βιβλίο σου «Ήδη προς εξαφάνιση», το «Ήδη με δύο ητά», εκδόσεις Θήνες, σωστά?
2: Ακριβώς.
1: Ωραία.
2: Ναι, ναι.
1: Και τώρα συνεχίζει την κουβέντα, συγγνώμη που διέκοψα, πάμε.
2: Ναι, ναι, όχι, πολύ σωστά. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σε άλλα τραγούδια είχαν γίνει πολλές απόπειρες, οι οποίες όμως δεν γνώρισαν κάποια ιδιαίτερη επιτυχία, και μετά συναντηθήκαμε μετά από 40 εκδοχές και αμέσως μετά, αυτό ήταν πολύ αποτελεσματικό, συναντιόμασταν και έβγαινε αμέσως. Mm. Το που αρχίζει, δηλαδή, εκείνος έπαιζε κιθάρα και εγώ έλεγα κάτι πάνω στην κιθάρα και είχαμε το μουσικό θέμα. Και στο σημείο αυτό να πούμε τον τρίτο παράγοντα που ήταν καθοριστικός, ότι ενώ στην αρχή είχαμε μία φωνή και μία κιθάρα, ή δύο φωνές και μία κιθάρα, τις δικές μας δηλαδή φωνές, όταν ήρθε ο Θάνος ο Μπουκουβάλας με το μπουζούκι ή και την δεύτερη κιθάρα του σε κάποια τραγούδια, που είναι ένας πολύ έμπειρος μουσικός, αυτός είναι που επισφράγισε το λαϊκό στοιχείο στο δίσκο. Δηλαδή οι εισαγωγές οριστικοποιήθηκαν με τη δική του συμβολή και τη δική του επίσης δημιουργική στάση.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Και μήπως είναι η ώρα τώρα να μας πείτε και όλους τους μουσικούς οι οποίοι παίζουν στο δίσκο?
2: Είναι λοιπόν ο Γιώργος Χατζηγεωργίου στο βιολί και ξάδελφός μας, ο Βασίλης ο Βαλδραμίδης στο τουμπελέκι, Δήμητρα Αναγνωστοπούλου στο μπεντίρ, Θάνος Μπουκουβάλας κιθάρα και μπουζούκι και ο Λάμπρος ο Παπανικολάου που ήρθε αργότερα στο στούντιο στο κοντραμπάσο.
1: Ωραία. Και ο Στέργιος ο Βούδρης που είναι στο ηλεκτρικό μπάσο.
2: Βεβαίως.
1: Και η Νάντι παίζει και ζήλια στο δίσκο. Κρέοντα, δεν είπες τίποτα έως τώρα για τη συνεργασία με τους μουσικούς. Για πες τι γίνεται. Δηλαδή φτιάχνεις εσύ ένα κομμάτι και μετά έρχεται ο Θάνος από Κουβάλας και λέει θα παίξω μπουζούκι, ή του λες εσύ να παίξει μπουζούκι, και το ακούς και είναι λίγο αλλιώς.
3: Ναι, αλλά νομίζω ο Θάνος έχει την ικανότητα να το κάνει από την αρχή να φαίνεται σωστό.
1: Τι ωραίο αυτό. όπως ήταν από την αρχή, αλλά δεν το είχα τυχογραφήσει έτσι, ας πούμε.
3: Ακριβώς. Πιάνει αυτή την αόρατη μελάνη που υπάρχει ήδη στο γραμμένο τραγούδι και το εμφανίζει όλο. Και με άλλους μουσικούς είχαμε ήδη συνεργαστεί και στον έτερο δίσκο με τον Λάμπρο τον Παπα-Νικολάου που κάνουμε και εμφανίσεις μαζί. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο στούντιο της Discex που ψυχήτουνε ο Σέργιος Βούδρης και την ηχοληψία και, και τη μίξη την έκανε ο Σταύρος Άλλος.
1: Λοιπόν, αυτό θέλω, συγγνώμη Κρέωτα, θέλω να το σχολιάσω όμως, γιατί εγώ όταν το πρωτοδιάβασα ότι όλα τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν στο στούντιο Discex, λέω, τώρα μου κάνουν πλάκα. Δεν μπορεί. Είναι δηλαδή ποιος διάλεξε αυτό το όνομα. Σας παρακαλώ πολύ.
2: Ναι, παραπέμπει σε διάφορα old school αγαπημένα, όπως Sportex. Είναι τέλειο. Είναι.
1: Μην προδίδετε ηλικίες οι γνώσεις. Λοιπόν, για πάμε να βρούμε αυτό το τραγούδι που λέει «Έχω έναν αναπτήρα για να με χρειάζεσαι». Mm-hmm. Πώς γράφτηκε αυτό, Νάντι?
2: Αυτό γράφτηκε με αφορμή μια φράση που δεν ήταν υπομένη ακριβώς έτσι, από τον Χρήστο, τον Χρήστο Σιωρίκη. Και γράφτηκε μέσα ένα απόγευμα, ήρθε πολύ φραπ, αβίαστα. Και μετά ήρθε ο Κρέοντας, ο οποίος και αυτός πολύ αβίαστα, νομίζω ήταν από τα πιο εύκολα κομμάτια μας αυτό. Mm. Και ίσως έχει μέσα στην απλότητα και του στίχου του και της μουσικής του, ήταν έτσι και αυτό που γνώρισε πριν να έχουμε το δίσκο, μια κάποια, ας το πούμε, επιτυχία στους μικρούς μας κύκλους.
1: Και είναι αυτό το κομμάτι στο οποίο έχεις κάνει το βίντεο κλιπ εσύ μαζί με το Στάθη το Νομαρκόπουλο.
2: Ακριβώς. Σωστά. Ακριβώς, έχουμε κάνει το stop motion, λοιπόν, στο εργαστήριο, στον πάγκο του εργαστηρίου του.
1: Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Αναφέραμε ήδη το όνομα του Χρήστου Σιωρίκη. Δεν τον έχουμε στην παρέα μαζί μας σήμερα, αλλά ελπίζω να ακούει την εκπομπή. Και όταν ακούει την εκπομπή, θέλω να του πω ότι Χρήστο, ο τρίτος άνθρωπος, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια σε αυτό το δίσκο. Έλα να βάλουμε τους δυο τους, δηλαδή τον Γκρέοντα και την Άντι, να μιλήσουν γι' αυτό. Για πείτε μου για τον τρίτο άνθρωπο.
1: Θα πω εγώ πρώτα. Καταρχάς, χαίρομαι πολύ που το λες, γιατί εγώ πίστευα πολύ στο κομμάτι αυτό. Κάποιοι άνθρωποι έβρισκαν όμως αρκετά εξεζητημένους τους στίχους για Ζεμπέκικο.
0: Α, παπά.
1: Νομίζω είναι το πιο μαμαγκάκικο κομμάτι του δίσκου.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αναφορά που
0: αλήθεια είναι αυτό.
1: Και είναι ένα ερωτικό τραγούδι που χαίρομαι πολύ που κάπως βρήκαμε μαζί και με τον Γκρέοντα αυτή την παράξενη αλλαγή των ρυθμών. Έχει μια... Καλά, αυτή η ρυθμολογία σε αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με διάφορα πράγματα. Θα μιλήσει και ο Γκρέοντας σε σχέση με αυτό. Αλλά είναι και από τα δικά μου αγαπημένα, Γκρέοντα.
2: Εμένα, ναι, εμένα με έπεισαν οι θεολογικές του προεκτάσεις, οι φιλοσοφικές του προεκτάσεις. Αυτό, αλλά είναι αλήθεια ότι είναι από τα τραγούδια που με δυσκόλεψαν.
0: Γιατί
2: το δουλέψαμε αρκετά. Νομίζω κάπως έτσι έφτασε σε αυτήν την... περίπλοκη και ταυτόχρονα απλή δομή.
0: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και μετά ετοιμαστείτε να μου πείτε, Γκρέοντα, ετοιμάσου να μου πεις ποιο είναι το τραγούδι που σε πέδεψε πιο πολύ απ' όλα ή κάποιο που το χάρηκες πιο πολύ απ' όλα, μπορεί και απρόσμενα, δεν περίμενες ότι τόσο πολύ θα σου αρέσει μετά όταν θα γίνει τραγούδι, αλλά πρώτα πάμε να ακούσουμε τον τρίτο άνθρωπο.
3: 7, 8, 9.

0: Επιστροφή και πάλι και όπως είχα προετοιμάσει, για πες μας ποιο είναι το τραγούδι που είσαι πέδεψε πιο πολύ ή το χάρηκες πιο πολύ ή απρόσμενα σου έκανε μία έκπληξη. Υπάρχει καταρχάς ένα τέτοιο τραγούδι?
1: Ναι, είναι το «Γράφω στίχους» που γράφτηκε και τελευταίο, σχεδόν τελευταία στιγμή. Και είναι μια, ας πούμε, folk μπαλάντα, την οποία μου την παρουσίασε η Νάντι, γιατί κάπως έπρεπε να γεμίσουμε το δίσκο. Αυτό το καιρό είναι το αγαπημένο μου πλέον. Ενώ μας είχε δυσκολέψει και μας είχε πιέσει όταν το γράφουμε. Το γράφουμε τώρα καλοκαίρι.
2: Πάσχα,
1: νομίζω και καλοκαίρι το γράφουμε.
2: Ναι.
1: Ένα Πάσχα και ένα καλοκαίρι μας πήρε αυτό το τραγούδι, αλλά τελικά βγήκε.
0: Εκεί πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, για ποιο τραγούδι δεν μιλήσαμε, για ποια τραγούδια δεν μιλήσαμε και πρέπει να πούμε τις ιστορίες.
1: Την αναβολή δεν έχουμε πει.
0: Δεν έχουμε πει για την αναβολή, Νάντι.
1: Δεν έχουμε πει για την αναβολή.
0: Λοιπόν, πώς το έγραψες?
1: Αυτό το τραγούδι το έγραψα το καλοκαίρι πριν 3 χρόνια, στο εξοχικό του Χρήστου, αυτή είναι η αλήθεια, όπου προσπαθούσα να σκεφτώ τη σχέση μου με τις 4 εποχές, γιατί αντιπαθώ το καλοκαίρι και τι είναι αυτό που με δυσκολεύει στο καλοκαίρι και τι είναι αυτό που αγαπώ στο καλοκαίρι. Και εκεί κάπως θα ολοκληρωνόταν και η επικύρωση του ότι έχουμε ένα λαϊκό δίσκο. Δηλαδή έπρεπε οπωσδήποτε να έχουμε και ένα τσιτετέλι, στο οποίο είχα ήδη μέσα μου το μουσικό θέμα. Δεν ήξερα αν περνάει, γιατί ο Κρόντας θα περνούσε και από λογοκρισία αυτά που εγώ πρότεινα, γιατί αυτός υπέγραφε τη μουσική. Ας πούμε, αυτό που ήθελα να πω για το προηγούμενο τραγούδι, για το γράφω στίχους, είναι ότι ο Κρόντας μου είχε ζητήσει μια μπαλάντα. Εγώ έγραφα μέσα μου ένα ζεμπέκικο και του είπα ότι παρόλα αυτά γράψε την μπαλάντα που θέλεις, αυτή είναι η στίχη.
0: Του ζεμπέκικου που έγραψα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο αυτό που κάνεις. Δηλαδή εσύ γράφεις κάτι, γράφεις στίχους, αλλά έχεις στο μυαλό σου και τη μουσική. Μετά ο μουσικός λίγο καταπιέζεται, σου λέει κάτσε ρε εσύ, να το πάρω εγώ και να το κάνω όπως θέλω, όχι όπως θέλεις εσύ.
1: Και αυτή, από αυτή τη συνάντηση προέκυψε αυτό που ακούτε στο δίσκο. Από αυτή τη διαμάχη μεταξύ πιο παραδοσιακού και πιο τροβαδούρικου λαϊκού δρόμου.
0: Και πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναβολή που λέει «Ποιος το ξέρει ας μου πει, το φιλί το καλοκαίρι γιατί παίρνει αναβολή».

0: Αν έχετε ανοίξει πριν από λίγο το ραδιόφωνο σας, είμαστε εδώ στον 958 και μιλάμε με τον Κρέοντα Κανακάρη και την Άντι Χατζηγεωργίου για τον δίσκο τους «Πότε κλείνουν οι στοές» και θέλω οπωσδήποτε να ρωτήσω ποιος έκανε αυτό το πολύ ωραίο εξώφυλλο. Ποια μάλλον, γιατί
1: αυτό
0: κάτι
1: το
0: είδα.
1: Το έκανε η Αναστασία Δαφερέρα και συμπεριέλαβε μια φωτογραφία που μας έχει τραβήξει η Παυλίνα Μάρβιν μαζί με τον Κρέοντα και έφτιαξε αυτό το πολύ ωραίο γραφιστικό σχέδιο και ένα πιστόφυλλο το οποίο δεν το έχετε δει ακόμη γιατί είναι στο βινήλιο που είναι καθοδόν.
0: Πολύ ωραία. Ο δίσκος κυκλοφορεί ήδη σε ψηφιακή μορφή. Θα βγει βινήλιο, θα βγει και CD ή όχι?
1: Όχι, όχι, μόνο βινήλιο. Είπαμε να το πάμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Ωραία, πρέπει να δω λοιπόν το οπισθόφυλλο του βινιλίου οπωσδήποτε και μετά να ρωτήσω ποια γενιά είστε εσείς, δηλαδή τι ηλικίας είστε?
1: Είμαστε σχεδόν συνομήλικοι με τον Κρέοντα, δηλαδή εγώ είμαι του 91, ο Κρέοντας του 92.
0: Ωραία, και εσείς με το βινίλιο τι ακριβώς σχέση έχετε? Θέλω να πω ότι η δικιά σας η γενιά συνήθως, αν κρίνω από τα παιδιά μου που είναι λίγο μικρότερα,

0: ανέφερε ο πατέρας μου στο πατρικό μου όταν ήμουν πια φοιτήτρια.
1: Mm-hmm. Και πώς σας φάνηκε αυτό το μέσο? Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και παιδιά φίλων μου να λένε στους γονείς τους, και τώρα αυτό πώς μπαίνει στο CD player, ας πούμε, γιατί προφανώς δεν είχαν δει pick-up, το είδανε λίγο πιο μετά τα pick-up. Τι είναι το βινήλιο για σας? Για τη δικιά μου τη γενιά ξέρω, αλλά για σας δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη πώς ξέρω.
0: Να απαντήσουμε και ξεχωριστά. Εγώ σκεφτόμουν, ας πούμε, ότι υπάρχει μέσα μου κάπως αυτός ο διαχωρισμός που είναι υποσυζήτηση αναλογικού ψηφιακού και μια φυσική μου τάση προς το αντικείμενο. Σκεφτόμενοι λοιπόν ότι θέλω να έχω ένα αντικείμενο που θα έχει μέσα του τη μουσική μας, το μόνο αντικείμενο που μου φαινόταν ότι έχει νόημα να παραγάγω ήταν το βινήλιο. Γιατί σήμερα μπορεί ελάχιστοι άνθρωποι να έχουν κασετόφωνο ή CD player, αλλά πιστεύω ότι αν υπάρχει ένα comeback σε αντικείμενο, αυτό θα ήταν το βινήλιο.
1: Ωραίο αυτό, και δεν το περίμενα σαν απάντηση. Μ' αρέσει πολύ. Κρέοντα.
2: Εγώ εκεί που μεγάλωσα, στο χωριό που μεγάλωσα, δεν είχαμε πολλά ερεθίσματα. Άρα όταν ψάχναμε μουσική, τη βρίσκαμε μόνο με πειρατεία. Εμείς είμαστε, η δικιά μας γενιά είναι του MP3, έτσι, επίσης των CD. Φτιάχναμε CD, τα δίναμε στους φίλους μας με επιλογές διάφορες κτλ. Εμένα το κόλλημά μου με το βινήλιο ευθύνονται οι φίλοι μου, που πήραν ένα pick-up και από τότε δεν έχω ξεκολλήσει. Αγοράζω καμιά φορά δίσκους που πιστεύω ότι τους ξέρω απ' έξω, αλλά τώρα με αυτό το μέσο τους ακούω αλλιώς και παίρνω και κάμποσα πράγματα που στην άλλη περίπτωση ήταν κρυμμένα.
1: Τι ωραίες απαντήσεις που μου δίνετε για κάτι που πραγματικά ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Αλλά με εντριγκάρετε να ρωτήσω και άλλα. Δηλαδή, όταν έχεις ένα βινίλιο και το ακούς από το βάζεις να παίξει η πρώτη πλευρά, έτσι, και ακούς από την αρχή ως το τέλος, δεν σηκώνεσαι κάθε τρεις και λίγο να σηκώνεις τη βελόνα, το αφήνεις να παίξει. Σου δίνει αυτό την ευκαιρία να ακούσεις πράγματα που μπορεί, αν το άκουγες σε άλλη μορφή, να το προσπερνούσες?
0: Καταρχάς, τώρα έτσι όπως το θέτεις, αυτό βάζει στο τραπέζι το ζήτημα της ολοκληρωμένης δουλειάς. Δηλαδή, είμαστε σε μια πολύ αποσπασματική συνθήκη. Η προσοχή μας διασπάται διαρκώς και η μουσική είναι πάρα πολύ συνδεδεμένη με την οθόνη. Το βινήλιο, λοιπόν, έχει ένα αντικείμενο που περιστρέφεται και παράγει ήχο. Αυτό αυτόματα απλοποιεί τις προσλαμβάνουσες. Νομίζω ότι σε κάνει να επικεντρωθείς και σε αναγκάζει να ακούσεις κάτι ολόκληρο. Είτε σηκωθείς από την καρέκλα, όπως είπες, και κάνεις κάτι, είτε όχι, ακούς έναν ολόκληρο δίσκο. Κάτι που είναι πολύ σπάνιο, νομίζω, σήμερα.
1: Και αξίζει να το κάνουμε. Εσύ τι λες, Κρέοντα, αξίζει?
2: Εγώ τι να πω, άρρωστος είμαι.
1: Ήθελα πριν να σε ρωτήσω, ποιο είναι το χωριό που έλεγες, πού μεγάλωσες?
2: Στο Μητρού Σισερών.
1: Ενώ εσύ, Νάντι?
0: Εγώ μεγάλωσα στην Ερμούπολη της Ήρου.
1: Α, μια χαρά. Και τα δυο πάρα πολύ ωραία. Ενώ πολύ ενδιαφέροντα ως έτσι, εμπειρίες, ζωή και όλα αυτά. Αν ήσουν κόμμα, τώρα τι τίτλος είναι αυτός και τι στίχη είναι αυτή? Για εξηγήστε μου, σας παρακαλώ.
0: Μάλλον πρέπει να πω εγώ που το έγραψα.
1: Έμα, λίγο.
0: Ναι, αυτός τώρα είναι ένας στίχος έτσι κάπως large. Δηλαδή, αυτός ο ερωτοχτυπημένος κάνει μια πολιτική τοποθέτηση εκείνη τη στιγμή στο μπαλκόν, κάτω από τον μπαλκόνι της αγαπημένης του. Κάπως έτσι το σκέφτηκα, ότι είσαι τόσο τρομερή και φοβερή που αν ήσουν κόμμα θα σε ψήφιζα.
1: Και όταν σου δίνει τέτοιους στίχους συνάντη, Κρέοντα, τι σκέφτεσαι?
2: Σκέφτομαι πώς θα βγάλω το τραγούδι. Τι να πω.
1: Πώς έμπλεξα με αυτό το κορίτσι, δεν το σκέφτεσαι ποτέ όμως, έτσι?
2: Με έβαλε και μελέτησα Καζαντζίδη, Διονυσίου, από όλα με έβαλε, μελέτησα. Και προσπάθησα εγώ να το πω.
0: Αυτό είναι ένα τραγούδι, θα το πω εγώ, που κάναμε πρόβα όλα τα άλλα κάθε Τετάρτη που συναντιόμασταν πέρσι, και αυτό το άφηνε στο τέλος. Βρε, πάμε να το κάνουμε πρόβα, άστο αυτό, να δούμε τα άλλα. Δεν ήθελε με τίποτα να το προβάρει. Κι όμως βγήκε.

0: Νομίζω ότι έχουμε πει σχεδόν τα πάντα για τον δίσκο και που τον γράψατε και ποιες έκαναν το εξώφυλλο και ποιοι μουσικοί παίζουν. Θέλω να μου πείτε πώς γράψατε το «Μέσα στην τηλεφωνία». Και εδώ έχει ένα τούνελ. Έχετε βάλει το μέγα κεφαλαίο, Νάντι, σωστά? Για να μοιάζει με στο «Α». Λοιπόν, αυτό πώς γράφτηκε?
1: Να πούμε για τους στίχους, Νάντι.
2: Αυτό γράφτηκε έχοντας στο νου μου την Αρλέτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχα αυτή τον τρόπο να τραγουδά στο μυαλό μου όταν έγραφα τους στίχους. Και νομίζω ότι είναι και το τραγούδι που διευκόλυνε περισσότερο μουσικά τον Κρέοντα, δηλαδή μου έστειλε ένα ηχητικό και αμέσως είχαμε το κομμάτι. Το είχαμε έτοιμο.
0: Όταν λες την Αρλέτα, έχεις στο μυαλό σου εκείνο το «Καθίσαμε στο ίδιο καφενείο»?
2: Είχα στο μυαλό μου δύο κομμάτια. Αναφερόμουν στην ατμόσφαιρα των στίχων, τον τρόπο που τραγουδάει. Mm-hmm. Αλλά όσον αφορά τους στίχους, υπάρχουν δύο κομμάτια που νομίζω ότι είναι σε διάλογο. Είναι ο αυτόματος τηλεφωνητής της Αρλέτας.
0: Όπου τη τραγούδι.
2: Και υπάρχει και ένα θεσσαλονικιώτικο σχήμα που αγαπώ πάρα πολύ, που είναι ο Παντελής Χατζικυριάκος, ο Ιθινονούς, οι παλαιολόγοι.
0: Έτσι.
2: Που υπάρχει ένα τραγούδι που νομίζω λέγεται τηλεφωνητής, μπορεί και να μην λέγεται τηλεφωνητής.
0: Έτσι λέγεται.
2: Ξεκινάει όμως, έτσι λέγεται,
0: ναι,
2: περίμενα,
0: ναι, ναι,
2: στο ακουστικό.
0: Αυτό.
2: Ναι, ναι, είναι αυτά τα δύο.
0: Αχ, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες τώρα, δηλαδή πώς δύο τραγούδια αυτά σε πήγανε σε κάτι δικό σου, γιατί πραγματικά είναι μια άλλη ιστορία η δικιά σου. Και με αυτό θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ και τους δυο σας που μιλήσαμε σήμερα και παρουσιάσαμε στο ραδιόφωνο τον δίσκο σας «Πότε κλείνουν οι στοές». Αυτό θέλει ερωτηματικό όταν θα το λέω στο ραδιόφωνο ή κατάφαση?
2: Είναι πλάγια ερώτηση για να ικανοποιεί και τις δύο επιθυμίες.
0: Μ' αρέσει ο φιλολογικός τρόπος που απαντάς. Είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που μιλήσαμε.
2: Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ και για τις πολύ ωραίες ερωτήσεις.
1: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Θα τα ξαναπούμε.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου έρχεται ο Τόλης Παπαδημητρίου και η Μαρία Κίτσου με την οικογένεια Τσεκμέ σε μια παράσταση γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις και εκρηκτικό χιούμορ. Στο θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης παρουσιάζεται η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, πρωτότυπη μουσική του Θέμου Καραμουρατίδη και σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Η παράσταση μετατρέπει την ελληνική επικαιρότητα σε καυστική σάτυρα, σχολιάζοντας με χιούμορ την πολιτική, την κοινωνία και τις αντιφάσεις της καθημερινότητας. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλεται η ταινία με τον Μάικλ Ντάγκλας «Ξεχωριστή μέρα». Ένας λευκός γιάπης που απολύθηκε πρόσφατα από τη δουλειά του παθαίνει νευρική κρίση και καταστρέφει τα πάντα καθοδόν για το σπίτι του μια ζεστή μέρα στο Λος Άντζελες. Η σοπράνο Μαρία Παλάσκα παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Μελωδία Μεντιτερανέα» στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026». Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη και καλλιτεχνική βάση τη Γερμανία, η ερμηνεύτρια συναντά τους διεθνώς καταξιωμένους μουσικούς Λί Σαντάνα στη βιχουέλα, Ανδρέας Νέμπλ στο ακορντεόν και Χέλιγλο στο πιάνο σε μια διαδρομή αφιερωμένη στη μεσογειακή μουσική παράδοση. Το Θεσσαλονίκη Solist Festival 2026 παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Across the Universe με το Organ Quartet του Θοδωρή Κότσιφα στο Αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Το κουαρτέτο προσεγγίζει το έργο των Τζον Λένον και Πολ Μακκάρνεϊ μέσα από μια σύγχρονη instrumental ματιά με στοιχεία jazz, αυτοσχεδιασμού και δημιουργικής μουσικής αλληλεπίδρασης. Είσοδος ελεύθερη. Η Πέμπτη Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει μια καλοκαιρινή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από oldies, goldies, pop, rock, reggae, country και soul στον αύλιο χώρο της Βίλας Μορντόχ. Στη σκηνή θα βρεθεί ο Γιώργος Κουντώνας ως one man band, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά ο DJ Πάνος FGM. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στη Μονή Λαζαριστών έρχονται οι Λοκομόντο για ένα εκρηκτικό live και στο Soul SKG εμφανίζεται ο Μασχέ Μινιμάλ σε μια ατμοσφαιρική βραδιά γεμάτη μελωδίες. Η εικαστική δράση πορεία 536 της καλλιτεχνικής ομάδας Fire Art παρουσιάζεται στον αρχαιολογικό χώρο στο ανάκτορο του γαλερίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αφιερωμένη στα ιστορικά γεγονότα των εργατικών απεργιών του Μάη του 1936, η δράση επιχειρεί να ενεργοποιήσει τη συλλογική μνήμη μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, σχεδίου, εγκαταστάσεις και την in situ performance «Ακούω τους δρόμους να μιλούν». Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

στον άστρον την προχή και που να κλείσεις μάτι. Ποιο χρώμα σπάει τη μοναξιά και βλαστημά στο

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

και ο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς.

Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, ποιοι είναι αυτοί που αγαπάς? Τι σου έχουν δώσει, ποιο σφιγμό, που εγώ για σένα δεν μπορώ? Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, για όλους αυτούς της μιας βραδιάς που σ' αγαπάνε στη σκηνή, κανείς τους δεν θα σου σταθεί. Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, χθες ήμουν ένας βασιλιάς, ήμουν για σένα η ζωή, τώρα στα χέρια σου πληγεί. Ξέρω σου ζήτησα πολλά, αλλά θα μείνω στη σκιά, να περιμένω για να βγεις, ένας ακόμα θαυμαστής.

Τι θες ακόμα και γυρνάς, δεν έχεις που αλλού να πας. Δεν έχει μείνει άλλη γη και εγώ δεν έχω άλλη φωνή. Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς για όλους αυτούς της μιας βραδιάς που σ' αγαπάνε στη σκηνή. Κανείς τους δεν θα σου σταθεί.

0: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.seasociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της ΕΡΤ3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Ποιος έχει διάθεση για ένα μάμπο Ιταλιάνο Τρίτη 8 Ιουλίου μεσημεριάτικα? Εγώ και η Ρούλα Ερβανιτίδου. Η Ρούλα σίγουρα απέναντί μου, στην κονσόλα του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Ο Άμλετ δεν είμαι σίγουρη, δεν είναι άνθρωπος του μάμπο, χαρακτήρας του μάμπο. Ένας Άμλετ για το δρόμο. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα με 4 τρόπους επικοινωνίας ολοδικούς μας, να μιλήσουμε και για το μάμπο και για την επιθεώρηση, για το θέατρο εν γέννη. Τώρα, εγώ εμπνεύστηκα από μία παράσταση που είδα χθες το βράδυ στα Ιταλικά, για να διαλέξω μερικά αγαπημένα Ιταλικά τραγούδια που ούτε μία σχέση δεν έχουν με την παράσταση. Το Μάμπο Ιταλιάνο, έτσι όπως το έχω συνδέσει στο μυαλό μου, ίσως έχει να κάνει με την προσπάθεια που κάναμε όσοι ήμασταν χθες στο Θέατρο Δάσους να διαβάσουμε αυτούς τους ρημαδιασμένους, τους υπέρτιτλους που ήταν σχεδόν κρυμμένοι σε μια γωνίτσα πάνω ψηλά και δεν τους έβλεπε κανείς, ούτε μίοψ, ούτε πρεσβίοψ, ούτε κάποιος που έχει αετήσια όραση. Γιατί το ψάξαμε μεταξύ μας, ρωτήσαμε ένας τον άλλον, τίποτα. Αυτός ο Ιδίποδας, που ήταν μια παράσταση με πολύ ενδιαφέρουσα σκηνοθετική πρόταση και πολύ καλές ερμηνείες, ήταν Ιδίποδας χωρίς λόγια, εκτός αν γνώριζε κάποιος Ιταλικά.

Λοιπόν, εδώ με τελική διάθεση είμαστε με την Αργυρό Αρβανιτίδου και μάλιστα η Ρούλα έχει διαλέξει το επόμενο μουσικό θέμα για μας, γιατί της έδωσε έμπνευση η δική μου η λίστα. Μπορείτε να κάνετε και εσείς το ίδιο. Έχουμε 4 ολόκληρους τρόπους επικοινωνίας δικούς μας. Τι στο καλό, ας τους αξιοποιήσουμε. Τηλέφωνο 23 13 33 8 4 56. SMS, γράψτε 958, αφήστε κενό, μήνυμα αποστολή στο 54 160. Υπάρχει σελίδα στο Facebook Messenger από εκεί, 9,58 FM R3. Υπάρχει και το νέο μας απόκτημα, το κινητό μας στο Viber 6930 07 82 91. Αυτόν τον τρόπο αποθηκεύστε τον, αυτό το κινητό, γιατί θα το χρησιμοποιούμε για τις προσκλήσεις. Και σήμερα έχουμε προσκλήσεις στο δεύτερο μέρος εκπομπής, αφού και σήμερα θα μιλήσουμε για μία από τις παραστάσεις της εβδομάδας. Μία και έξω έρχεται στη Θεσσαλονίκη η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω», από το θέατρο του Νέου Κόσμου, σε κείμενα και στίχους τραγουδιών του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη, και πρωτότυπη μουσική, τραγούδια και ενορχιστρώσεις από το Θέμη Καραμουρατίδη, σκηνοθεσία Ευαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα μιλήσουμε με το Ευαγγέλη Θεοδωρόπουλο για αυτήν την νέα παραγωγή του θέατρου του Νέου Κόσμου και για την δική του πρώτη προσέγγιση ενός θεατρικού είδους που δεν το έχει ξανακουμπήσει μέχρι τώρα, στα 40 χρόνια που υπηρετεί το θέατρο, ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, την επιθεώρηση. Αυτά όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τώρα στο πρώτο μέρος συνεχίζουμε με καλή ιταλική μουσική και ακούμε την επιλογή της Ρούλας.

Μάλιστα, grande amore διάλεξε η δικιά μας, δηλαδή Piero Borone, Ignazio Boschetto και Gianluca Ginoble. Ελπίζω να τα λέω σωστά, γιατί θα μας κυνηγάει η Πία Μπακογιώργου και ποιος μας γλιτώνει. Λοιπόν, είναι η Λιβόλιο που έρχονται στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Γης στις 27 Ιουλίου. Είναι και κούκλοι από ό,τι βλέπω. Είναι ένα διάσημο ιταλικό τρίο που θα έρθουν εδώ σε μια σύμπραξη με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ρούλα, έχεις βγάλει εισιτήριο, να υποθέσω, γι' αυτό και αυτή η επιλογή σήμερα. Και αφού πήγαμε σε αυτή την κατηγορία των ιταλικών τραγουδιών, νομίζω ότι οι Λιβόλιο έχουν παίξει και στη Eurovision μία χρονιά. Τα πήγανε καλά. Βγήκανε τρίτη το 2015, όλα τα ξέρει, η κονσόλα σήμερα πετάει. Λοιπόν, να πάμε και στο ιταλικό το φετινό τραγούδι, Salda Vigi per Siebresi. Όχι γιατί προσωπικά έχω ιδέα από Eurovision, αλλά γιατί έχω την εντύπωση ότι αν έμεινε κάτι από τη φετινή Eurovision, έμεινε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Το ακούω παντού, από τα social, τα stories που ανεβάζετε και αυτά, μέχρι παίζεται και στα μπαρ και στα κλαμπ αυτό το συγκεκριμένο ιταλικό τραγούδι. Για να τα ξανακούσουμε, μήπως τελικά ήταν τόσο καλό.

Καταλάβατε τώρα πώς ξεκινάει μια εκπομπή και πού μπορεί να φτάσει όταν αφήνεται στον αυτοσχεδιασμό. Είναι ο Ρώτας, σας είχα ετοιμάσει. Ιταλικά τραγούδια της Eurovision ακούμε. Είναι κακό αυτό, δεν ξέρω. Πείτε μας κι εσείς. Χρησιμοποιήστε ένα από τους τρόπους επικοινωνίας. Να μας πείτε αν θέλετε να φτάνουμε σε τέτοια ακραία επίπεδα αυτοσχεδιασμού. Ή να ακολουθούμε τέλος πάντων κάποιους κανόνες. Ένα βασικό σχεδιάγραμμα. Λοιπόν, όλα αυτά ξεκίνησαν για να σας πω δύο μόνο λόγια για την παράσταση του Ιδίποδα που ήρθε από το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης και παίχτηκε χθες και προχθές στο Θέατρο Δάσους στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος με το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης, που είναι και οι δύο θίαση μέλη των θεάτρων της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης, σε ανταλλαγή η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος σε σκηνοθεσία Πελιτέκη θα παιχτεί στο Εθνικό Θέατρο της Ρώμης. Λοιπόν, σας διάβασα χθες το σκηνοθετικό σημείωμα του Λούκα Ντεφούσκο για τη δική του προσέγγιση στον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή, που έχει την ομολογία πως ο ίδιος είναι παθιασμένος μελετητής της ψυχανάλυσης και της αστυνομικής λογοτεχνίας και πραγματικά ψυχαναλυτικά και με μία νουάρ διάθεση προσέγγισε τον Ιδίποδα. Η χρήση του βίντεο κατά τη γνώμη μου ήταν ευφιέστατη και σε στιγμές αριστουργηματική. Η σκηνή δηλαδή που ο ηθοποιός που υποδύεται τον Ιδίποδα συνομιλεί με τον Τηρεσία και ο Τηρεσίας ερμηνεύεται από τον ίδιο, ο Λούκα Λατζαρέσκι, που ερμήνευσε τον Ιδίποδα, ερμήνευσε και όλους τους ρόλους που γνωρίζουν την αλήθεια. Ένας από αυτούς είναι ο Τηρεσίας. Υπάρχει μια σκηνή λοιπόν που έρχεται ο Τηρεσίας να συναντήσει τον Ιδίποδα και να του δώσει την προφητεία του. Ο Τηρεσίας έρχεται μέσω αυτού του βίντεο, είναι καθισμένο σε μια εφιαλτική κούνια και μια βρίσκεται το πρόσωπό του πολύ μπροστά στην οθόνη, μια πίσω, καθώς πετάνε και διάφορα πουλιά, κοράκια που θυμίζουν εικόνες από γερμανικό εξπρεσιονισμό, από το Δράκουλα του Μουρνάου, και με πολύ μεγάλη ακρίβεια ο ένας Λούκα Λατζαρέσκι μιλάει στον άλλο Λούκα Λατζαρέσκι και ο Ιδίποδας στον Τηρεσία και πίσω, το ένα βιντεοσκοπημένο, το άλλο όχι. Εφιέστατη και η επινόηση του χορού που και πάλι ήταν στο βίντεο, η παράσταση έγινε για κλειστό χώρο. Ο χορός λοιπόν ήταν τα ανθρωπάκια του Μαγκρίτ, αυτοί οι απρόσωποι τύποι με τα καπέλα και τα παλτό, αυτοί οι υπέροχοι πίνακες του Μαγκρίτ ήταν ο χορός στο συγκεκριμένο Ιδίποδα. Γερμανικός εξπρεσιονισμός, σουρεαλισμός, το νουάρ, η ψυχαναλυτική προσέγγιση ήταν τα στοιχεία που κυριάρχησαν σε αυτήν την ανάγνωση του Ιδίποδα, με εξαιρετικές ερμηνείες από όλους τους ηθοποιούς και από την Ιωκάστη. Μια πολύ καλή πρόταση, μια βραδιά που άξιζε τη βόλτα μας στο Θέατρο Δάσους. Κρίμα που ήταν τόσο λίγος ο κόσμος, όμως υπέρτιτλοι άφαντοι. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να υπάρχουν και στις δύο πλευρές της σκηνής υπέρτιτλοι. Είναι ένα μεγάλο θέατρο με 4.000 ανθρώπους στο κοινό. Χρειάζονταν δύο οθόνες, μία δεξιά και μία αριστερά, και βεβαίως δύο μεγάλες οθόνες. Εδώ είχαμε κάτι υπέρτιτλους με γραμματάκια που ήθελες να πάρεις τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης. Αλλά δεν έφταιγε, όχι, δεν έφταιγε η πρεσβειοποία της μεσήλικης, γιατί το τσέκαρα. Κανείς δεν μπορούσε να βγάλει άκρη με τα γράμματα σε αυτούς τους υπέρτιτλους. Ήταν σχεδόν σαδιστικό να προσπαθεί κάποιος, αντί να απολαύσει αυτή την παράσταση και να διαβάζει με άνεση το υπέροχο κείμενο, το σπουδαίο κείμενο του Σοφοκλή, να προσπαθεί να βγάζει τα μάτια του για να διαβάσει τους υπέρτιτλους. Γιατί ρε παιδιά, έτσι?
Και αφού έγινε την πρώτη βραδιά και υπήρξε διαμαρτυρία για το ζήτημα αυτό, γιατί δεν διορθώθηκαν τα πράγματα στην επαναληπτική παράσταση τη δεύτερη βραδιά? Λοιπόν, εγώ ξανασοβάρεψα τώρα και έρχεσα να μιλάω για Σοφοκλήδη, Ποδατήρανο κτλ. Η Ρούλα όμως έχει μείνει στο κλίμα της Eurovision και μας βάζει ένα άλλο ιταλικό σχήμα που διέπρεψε στη Eurovision. Αυτό πήρε, λέει, και την πρώτη θέση. Μανέσκιν. Και μου λέει κιόλας, σταμάτα να μιλάς επιτέλους, να το απολαύσουμε.

0: Εδώ στον 958 το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, ένα σάμπλετ για το δρόμο, μέρος δεύτερο, μέχρι τις 3 είμαστε παρέα, η Ρούλα Ερβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, δηλαδή στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ, erteco.gr, και τώρα στην παρέα προστίθεται ένας παλιός αγαπημένος, ένας σκηνοθέτης που μας έχει δώσει εξαιρετικές παραστάσεις για περίπου 40 χρόνια και τον έχουμε υποδεχτεί πολλές φορές στο στούντιο. Νομίζω ότι η τελευταία φορά που είχαμε τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο στο στούντιο ήταν για να μιλήσουμε για την άλλη Θήβα. Λίγο πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη, τότε το Θέατρο του Νέου Κόσμου είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη με 6 παραστάσεις. Μία από αυτές ήταν μια άλλη Θήβα. Νομίζω ότι ούτε εσείς...
1: Συνεχίζει.
0: Ούτε εσείς φανταζόσασταν, ούτε εμείς. Εσείς εννοώ το Θέατρο του Νέου Κόσμου, ούτε εμείς. Τι επιτυχία θα είχε αυτή η παράσταση. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Και ισχύει. Δηλαδή ήταν μια έκπληξη και για μένα πολύ μεγάλη, ωραία έκπληξη, ότι μια παράσταση ακούμπησε τόσο πολύ τον κόσμο. Εντάξει, είναι ένα θέμα που με απασχόλησε, γιατί δεν έφτασε να ξεπερνάει το...
0: Τις προσδοκίες,
1: ότι αυτό έχει να κάνει με τη σκηνοθεσία, με τους ηθοποιούς, νομίζω είναι λίγο πέρα από αυτά. Είναι ότι ο κάθε θεατής κάτι βρίσκει πάρα πολύ προσωπικό δικό του και αυτό τον κάνει να χώνεται βαθιά μέσα στο κείμενο, βαθιά μέσα στο έργο, και νομίζω και οφείλεται η τόσο μεγάλη επιτυχία του, όπου παίζουμε ακόμα τέταρτη χρονιά δηλαδή, και παντού να είναι ακόμα και σήμερα sold out παντού.
0: Μας είχες πει βέβαια τότε ότι αυτό το έργο προσέξε το, αλλά έχεις κατά καιρούς ανεβάσει πολύ σημαντικά έργα, σκηνοθετήσει πολύ σημαντικά έργα με πολύ καλούς ηθοποιούς. Ποτέ κανείς δεν ξέρει τελικά τι είναι ακριβώς αυτό που θα ακουμπήσει στην καρδιά των θεατών.
1: Ναι, βέβαια, ισχύει αυτό απόλυτα. Και για εμάς όταν δουλεύουμε λέμε, εγώ πάντα σκέφτομαι, λέω, αλήθεια αυτό θα αρέσει, θα κινήσει το ενδιαφέρον, και τώρα με την επιθεώρηση που κάνουμε και που θα μιλήσουμε,
0: γιατί αυτή είναι η αιτία και η αφορμή αυτής της συζήτησης σήμερα. Ναι. Δυστυχώς δεν σε έχουμε στο στούντιο, γιατί σε βρήκαμε κάπου σε ένα νησί.
1: Ωραία, τώρα είμαι στην Άνδρο.
0: Ζηλεύουμε. Ελπίζουμε να περνάς ωραία. Δεν είσαι λοιπόν στη Θεσσαλονίκη.
1: Σας προτείνω και σας εύχομαι και σου εύχομαι να έρθετε Άνδρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο νησί.
0: Ωραιότατα.
1: Πάρα πολύ. Καθόλου χαλασμένο από τουρισμό.
0: Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό, το σημειώνουμε.
1: Δεν έχει πολύ τουρισμό. Όχι. Μπορεί, εντάξει, αυτοί που έχουν δωμάτια, ξενοδοχεία, να θέλουν πιο πολύ. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι εδώ πάντα δεν έχει πολύ τουρισμό. Και είναι και πολύ απλωμένο, γιατί είναι μεγάλο νησί και είναι απλωμένο και υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα να δει κανείς. Από μονοπάτια υπέροχα να περπατάει. Και το χειμώνα και το φθινόπωρο και την άνοιξη.
0: Οπότε έτσι γεμίζει, έτσι φορτίζει τις μπαταρίες του ένας σκηνοθέτης.
1: Οι μπαταρίες οι δικές μου γεμίζουν κυριολεκτικά εδώ στην πράξη. Δηλαδή κάθε χρόνο προσπαθώ να είμαι ένα μεγάλο διάστημα εδώ στην Άνδρο, γιατί προετοιμάζομαι για το έργο που θα κάνω το χειμώνα.
0: Και αυτή τη στιγμή ποιο είναι το έργο που προετοιμάζεις, Βαγγέλη?
1: Είναι του συγγραφέα, του Σέργιου Μπλάνκο, που έκανε τη Θήβα.
0: Μάλιστα.
1: Και μου έδωσε, και με συγκίνησε κιόλας που ήθελε να το κάνω, μου έδωσε το τελευταίο του έργο. Αυτό δηλαδή που κάνει...
0: Που
1: ανέβει. Το τελευταίο.
0: Έχουμε τίτλο, θέμα, μπορείς να μας τα πεις αυτά.
1: Τιέρα λέγεται. Από τη λέξη που είναι η λέξη χώμα. Με πολλές ερμηνείες χώμα. Αυτό είναι το έργο που θα κάνουμε.
0: Και το θέμα?
1: Το θέμα έχει να κάνει με τον ίδιο τον Σέργιο Μπλάνκο, που το βάζει αυτό μέσα στον τρόπο που δουλεύει, που το ονομάζει αυτό μυθοπλασία.
0: Αυτό υπήρχε και στην άλλη Θήβα.
1: Βεβαίως. Ναι. Και αναγνωρίζονται και κάποια πραγματάκια. Δηλαδή εγώ πιάνω πράγματα κοινά στα δύο έργα. Και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και είναι με αφορμή τη μητέρα του, υπαρκτό πρόσωπο, έχει πεθάνει εδώ και αρκετά χρόνια, τη μητέρα του που την αγαπούσε πάρα πολύ και θέλει, μαζεύει κάποιους ανθρώπους για να μιλήσουν για αυτήν τη γυναίκα. Και μέσα από αυτό ανοίγονται πάρα πολλά θέματα, έτσι, για την οικογένεια, για τη μητέρα, για την... Ναι, είναι ένα έργο που μιλάει πολύ για την αγάπη. Mm. Και δεν έχω κάνει έργο έτσι μπαμ που να είναι.
0: Ξεκινήσαμε λίγο ανορθόδοξα, αντί να μιλήσουμε για την επιθεώρηση που παίζεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινήσαμε με την άλλη θύβα, με το τι τελικά αγγίζει την καρδιά του κόσμου. Και να σε ρωτήσω λοιπόν, να μην χάσω την ευκαιρία να σε ρωτήσω, οι δικές σου σημαντικότερες παραστάσεις. Δηλαδή ο κόσμος διάλεξε την άλλη θύβα. Ναι, είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία από τα έργα που έχει σκηνοθετήσει.
1: Νομίζω ναι. Ή αν όχι μεγαλύτερη, αλλά σίγουρα από τις δύο μεγαλύτερες.
0: Στις δικές σου επιλογές, ποιες παραστάσεις κρατάνε την πρώτη θέση?
1: Α, δεν μπορώ να μπω σε αυτή την ερώτηση, συγχώρεσέ με.
0: Δεν έχεις αγαπημένη παράσταση?
1: Αγαπάω πολύ τα αυτά που κάνω, με πολύ κόπο και με πολύ έτσι δουλειά. Και εδώ η φράση που θα ήθελα τελειώσω με την Άνδωρ είναι ότι κάθομαι και δουλεύω εδώ, σε ένα τραπέζι απέναντι από τη θάλασσα, πάντα.
0: Ιδηλιακή εικόνα. Ναι. Υπέροχη εικόνα.
1: Πάρα πολύ. Ναι.
0: Ζηλεύουμε λιγάκι, λοιπόν.
1: Πετυχαίνεις πάνω σε αυτό. Έχω τα χαρτιά μου, το κείμενο μπροστά μου και θα μιλήσω για άλλο έργο. Αλλά με αυτό ασχολιέμαι.
0: Θα μιλήσεις για ένα έργο που ήταν στοίχημα για σένα. Η επιθεώρηση είναι ένα είδος θεάτρου που νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν σε απασχόλησε.
1: Δεν με απασχόλησε γιατί... Η επιθεώρηση έχει περάσει πολύ υπέροχες μεγάλες στιγμές και μεγάλη παρακμή. Η επιθεώρηση εννοώ πάντα δεν φταίει ο τίτλος, δεν φταίει
0: το είδος.
1: Φταίνε το πώς το αντιμετωπίζει. Γιατί η επιθεώρηση βασίζεται πάρα πολύ, το κεντρικό του από τις αρχές του 20ου αιώνα ήταν ότι κάνουν σάτυρα σάτυρα στους κυβερνώντες και στην εξουσία. Αυτό ήταν πάντα. Στην πορεία όμως, τη δεκαετία του μετά τη μεταπολίτευση, αρκετά το 80 ας πούμε, άρχισε να πέφτει σε μια πολύ μεγάλη παρακμή. Και ο κόσμος σωστά, κάποιοι δεν θέλουν να βλέπουν τέτοιες παραστάσεις οι οποίες ήταν μέσα στην βομολογία, μέσα στη φτήνια και το εγκατέλειψαν το είδος. Υπάρχουν πολλοί λίγες.
0: Έγιναν κάποιες προσπάθειες αναβίωσης.
1: Η σημαντικότερη ήταν αυτή που έκανε το Ελεύθερο Θέατρο προς το τέλος της Χούντας και λίγο μετά, όσο κράτησε αυτή η ομάδα. Που ήταν η Άννα Παναγιωτοπούλου, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Μίμης Χρυσομάλης, πολύ περάσανε.
0: Τα χρυσά παιδιά της επιθεώρησης.
1: Τα χρυσά παιδιά της επιθεώρησης που δεν ήταν της επιθεώρησης. Ήταν ηθοποιοί που μάλιστα συμμαθητές οι περισσότεροι στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Εγώ παρακολουθούσα θέατρο επιθεώρηση ως παιδάκι. Γιατί είχε ο πατέρας μου μαγαζί δίπλα από το Ακροπόλ. Το Ακροπόλ ήταν το και μεγάλο θέατρο στην Αθήνα των επιθεωρήσεων. Και παρακολουθούσα από το δημοτικό. Και έτσι σιγά σιγά γάψα και το θέατρο. Μετά βεβαίως και λόγω, πώς θα λένε, μεγαλώνεις, είσαι σε εφηβεία, είσαι τέλος Χούντας, μετά τη Χούντα, έχουν μετακινηθεί και τα μυαλά, το τι μπορεί να σου αρέσει και όταν αποφάσισα να θέλω να γίνω ηθοποιός, γιατί ηθοποιός πρώτα ξεκίνησα. Και έτσι κι εγώ, ας πούμε, βρέθηκα σε μια απόσταση. Τώρα που μου το προτείνανε και μου το πρότεινε η ομάδα η συγγραφική, δηλαδή ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, ο Δημήτρης Χαλιώτης, αλλά και ο Θέμης Καραμουρατίδης.
0: Για πες μας για αυτή την ομάδα τώρα, πώς δουλεύει αυτή η ομάδα? Περισσότερο τους έχουμε συνδέσει με τη μουσική και τα τραγούδια.
1: Το Γεράσιμο και το Χαλιώτη, όχι το Χαλιώτη, και το Γεράσιμο Ευαγγελάτο και το Θέμη Καραμουρατίδη.
0: Ναι,
1: αυτοί δουλεύουν νομίζω πολλά χρόνια παρέα. Πώς δουλεύουνε? Όπως δουλεύεις για ένα έργο που αυτό σε οδηγεί τη μουσική να γράψεις ή τη σκηνοθεσία θα κάνεις. Τουλάχιστον αυτή είναι η δικιά μου η άποψη.
0: Ναι. Πώς βρέθηκα να κάνω επιθεώρηση, πώς βρεθήκατε εσείς όλοι να κάνετε επιθεώρηση μαζί, παρέα?
1: Με πήραν τηλέφωνο και έπαιρναν τηλέφωνο και μου είπαν θέλεις να κάνεις επιθεώρηση. Και είπα εγώ, πέταξε τη σκούφια μου, γιατί ξυπνήσαν αυτόματα και οι μνήμες μου. Και λέω ναι, θέλω να κάνω. Και έτσι μου προτείνανε, αλλά ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου. Και
0: γιατί, γιατί, Βαγγέλη,
1: γιατί...
0: ποιες είναι οι απαιτήσεις για το σκηνοθέτη από αυτό το είδος?
1: Όχι μόνο για το σκηνοθέτη, είναι καταρχάς είναι το θέμα των κειμένων. Δεν είναι απλώς να είναι καλά κείμενα, είναι και πώς αυτά περνάνε στα χέρια των ηθοποιών, στο μυαλό των ηθοποιών. Είναι το βασίλειο του ηθοποιού η επιθεώρηση. Και εδώ είμαι τυχερός, γιατί η ομάδα που έχει φτιαχτεί και που είναι η Ελένη Κοκκίδου, ο Δημήτρης Οπιατάς από τους παλιότερους, η Γιούλη Τσαγκαράκη, η Μαρία Διακοπαναγιώτου, η Σύρμο Κεκέ, ο Δημήτρης Μακαλιάς, ο Ζερόμ Καλούτα, ο Θανάσης Δώρου και ο Αλέξης Βιδαλάκης. Θα ήθελα να πω ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πώς, όχι απλώς ξέρουν να παίξουν κωμωδία, γιατί εντάξει, και εγώ διάλεξα με κριτήρια να βρω ηθοποιούς που είναι, που έχουν παίξει κωμωδίες. Γιατί επιθεώρησα, σας είπα πριν ότι δεν πολύ παίζονται. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όμως και ο αυτοσχεδιασμός των ηθοποιών.
0: Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του είδους.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτοσχεδιασμός που αυτό μπορεί να το προκαλεί και ο σκηνοθέτης ή να το χαίρεται, είναι επίσης πώς μπορεί να ατακάρει πάνω σε αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία σήμερα. Και αυτό δεν μπορούν όλοι ηθοποιοί, δεν σημαίνει ότι οι άλλοι δεν είναι άξιοι, αλλά ας πούμε ο Ζερόμο Καλούτα είναι πάρα πολύ έξυπνος και ευφύης στο να κατεβάζει αυτόματα κάτι από κάτι που συμβαίνει, ή ο Δημήτρης ο Μακαλιάς, έναν ηθοποιός που τον έχω λατρέψει στον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει κάτι το πρωί που το διαβάζουμε σε μια είδηση, αυτός δηλαδή, και αυτό το μαθαίνουμε όλοι έτσι κι αλλιώς, και αυτός μπορεί να ρίξει μια τάκα, μια λέξη, δεν χρειάζεται να κάνει μια ανάλυση πάνω σε αυτό που έγινε σε ένα γεγονός πολιτικό ή κοινωνικό. Κυρίως πολιτικά είναι που σατυρίζονται, εντάξει. Ή ας πούμε η Ελένη Κοκκίδου, που έχει παίξει επιθεωρήσεις στο παρελθόν, και ο Πιατάς. Είμαι τυχερός. Είναι, νομίζω, η ιδανική για μένα ομάδα για να κάνεις ένα τέτοιο είδους θέατρο.
0: Ένα τέτοιο είδους θέατρο, λοιπόν, από ό,τι μας λες, έχει ως προϋπόθεση...
1: Και πολύ δύσκολο, τι θα είναι με τα κείμενα. Γιατί τα κείμενα τα γράφουν, αλλά επί δύο μήνες πριν αρχίσουμε πρόβες...
0: Επικαιροποιούνται.
1: Εμένα δουλειά μου, όχι, αυτό έχει περισσότερο προς το τέλος γίνεται επικαιροποίηση. Πριν είναι τι κρατάς, τι πετάς, τι κόβεις, τι ράβεις.
0: Αυτή τη δουλειά την κάνατε όλοι μαζί και εσύ
1: αυτή
0: μαζί?
1: Αυτή τη δουλειά όχι, ευτυχώς δεν είχαν καμία αντίρρηση να την κάνω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Μόνος μου.
0: Τι κράτησες και τι πέταξες λοιπόν?
1: Ρώτησα, θυμάμαι τον Γεράσιμο τον Ευαγγελάρο και του λέω να σου πω Γεράσιμο, θα κόψω πράγματα, θα αλλάξω. Μου λέει η δικιά σου δουλειά είναι, αυτό να κάνεις. Για νεόδωρο άτομο.
0: Τι κράτησες και τι πέταξες λοιπόν, με τι κριτήρια? Αυτό κριτήρια... είναι και μια γενικότερη ερώτηση, δηλαδή τι κάνει μια τέτοια παράσταση επιθεώρησης να είναι σημαντική, όπως πολύ σημαντικό ήταν αυτό το είδος θεάτρου, και τι μπορεί να το οδηγήσει στην ευτέλεια εν τέλει?
1: Και στην ευτέλεια και σε μια φτηνή, εύκολη πολιτικοποίηση. Θέλει, δεν πρέπει να είναι τύπου υποστηρίζω κάποιο κόμμα, βεβαίως. Όταν πρέπει να χτυπάς, ας πούμε, γιατί αυτό ήταν και είναι ο ρόλος της επιθεώρησης, θα χτυπήσεις αυτά που κάνει μια κυβέρνηση. Δεν θα κάνει μια επιθεώρηση για την αντιπολίτευση. Μπορεί να πεταχτούν οι δύο ατάκες, αλλά η ουσία είναι αυτό που ζούμε, αυτό που συμβαίνει σήμερα, και ευτυχώς είναι μια πολύ ωραία εποχή για επιθεώρηση. Υλικό υπάρχει πλούσιο, όχι για μία επιθεώρηση, για πέντε επιθεωρήσεις, για δέκα επιθεωρήσεις.
0: Συνήθως όταν είναι μια ωραία εποχή για την επιθεώρηση, είναι μια κακή εποχή για την κοινωνία.
1: Καλό, καλό, μ' αρέσει. Ναι, οπότε... αλλά αυτό είναι, εκεί είναι το χιούμορ, γιατί και το χιούμορ είναι από ένα φινετσάτο, από ένα σκληρό έως μαύρο χιούμορ. Πάντα τα σηκώνει μέσα.
0: Οπότε...
1: Και εκεί με τη δουλειά με το κείμενο έχει να κάνει με πολλά. Γιατί κάποια πράγματα μπορεί να είναι ωραία, αλαφλή, άρα και πρέπει να τα μαζέψεις, πρέπει να τα αλλάξεις, πρέπει να τα επανεξετάσεις. Πρέπει να σου πω ότι σε αυτό κουράστηκα πάρα πολύ. Και δεν μου φταίγανε τα πρόσωπα, οι συνεργάτες. Είναι εγώ τι απαιτήσεις είχα. Και η ερώτηση μην είναι τι απαιτήσεις είχατε.
0: Όχι, δεν θα είναι αυτή.
1: Δεν ξέρω να απαντήσω.
0: Ναι. Οπότε πολιτική ήθελες να είναι μια παράσταση που θα κάνει πολιτική σάτιρα, κριτική της κοινωνικής κατάστασης με υψηλά κριτήρια όμως, όχι με
1: από τη μεριά τη δικιά μας, ενώ την πλευρά του καλλιτέχνη,
0: ναι,
1: από
0: ναι.
1: τη μεριά του συγγραφέα, της μουσικής, όλα αυτά μαζί. Από αυτή τη σκοπιά. Γιατί βρίσκεις υλικό, υπάρχει, εντάξει, από τι δεν θα μιλήσεις. Δεν θα μιλήσεις, ας πούμε, για το τι συμβαίνει στα νοσοκομεία, τι συμβαίνει στο ΕΣΥ, δεν θα μιλήσεις για με το ΠΚΠ. Θα τα αφήσεις απ' έξω τον ΠΚΠ. Δεν γίνεται. Είναι το κεντρικό για μένα. Και πολλά τέτοια θέματα πιάνει η παράσταση.
0: Εσύ τι έμαθες στους μήνες που δούλεψες αυτό το είδος θεάτρου, την επιθεώρηση, που δεν το γνώριζες ως τώρα, παρακολουθώντας την από έξω. Τι έμαθες για αυτό το είδος και τι έμαθες για το γέλιο που προσφέρει αυτό το είδος θεάτρου.
1: Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι πρέπει να έχω πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους ηθοποιούς, μεγαλύτερη ελευθερία. Δηλαδή η ελευθερία είναι το κέντρο στην επιθεώρηση, αλλά η επιθεώρηση μετά γίνεται μάθημα στο πώς πρέπει να δίνεις χώρο στον ηθοποιό. Μιλάμε για τον ηθοποιό γιατί αυτός εκφράζεται πάνω στη σκηνή. Αυτό για μένα ήταν ένα, με όλο το πριν που είπα έτσι, το πόσο δυσκολεύτηκα στο να υπάρχει το κείμενο που θα μ' άρεσε, εντάξει, όχι κάτι παραπάνω. Αυτό νομίζω ήταν το βασικό. Και μ' αρέσει που μεγαλώνοντας μου βγαίνουν τέτοιες αγωνίες. Και επίσης στην πορεία, αφού πια φτάναμε προς την πρεμιέρα, αυτό τώρα θα ενδιαφέρει, θα γελάσει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος έχει και μεγάλη ανάγκη στην εποχή μας να γελάσει.
0: Mm-hmm. Αυτό τι είδους γέλιο είναι? Είναι ένα γέλιο εκτόνωσης? Είναι ένα γέλιο πολιτικής κριτικής, αφύπνισης? Υπάρχει πολύ μεγάλη...
1: Όλα αυτά είναι μέσα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι ένα. Δηλαδή πολύ σωστά λες. Αυτά που είπες είναι πολύ κεντρικά.
0: Έχω πάντα στο νου μου τον Ντάριο Φω που έλεγε ότι ένα καλό γέλιο είναι πιο δολοφονικό από ένα όπλο.
1: Βέβαια, ωραίο είναι, το κρατάω. Ωραίο, πολύ καλό. Ναι, από πολλά πράγματα. Δεν από, γι' αυτό λέω αυτά που άκουσα.
0: Εγώ ρωτώ
1: είναι πολύ ταιριαστά.
0: Ίσως για τις δικές σου προθέσεις, καθώς σκηνοθετούσες μια επιθεώρηση. Είσαι ένα πολιτικό ο ίδιος. Έκανες πάντα πολιτικό θέατρο και έτσι επέλεγες.
1: Κοινωνικό-πολιτικό εγώ τώρα.

0: πάνω σε αυτό, ασχέτως αν είναι καλή ή λιγότερο καλή μια παράσταση, ότι έχει μια συνέπεια στις επιλογές έργων. Και εδώ ήθελα επίσης να υπάρχει αυτή η συνέπεια και στην επιθεώρηση. Και νομίζω το καταφέραμε.
1: Ποιο είναι το πιο ισχυρό σκέτς της παράστασης για σένα?
0: Δεν μου φτάνει ένα. Δεν θα το έκανα με ένα. Νομίζω ότι τα περισσότερα μου αρέσουν πάρα πολύ. Κάποια, ένα, δύο ίσως θα μπορούσα να έχω επέμβει πιο πολύ, αλλά πια είχε ανέβει η παράσταση. Δεν θα ήθελα να στεναχωρέσω έναν ηθοποιό με τον, στο νούμερο που παίζει. Όλα αυτά τα έκανα πριν. Μετά που το βλέπεις από μια απόσταση, λες, εδώ πέρα αυτό θα ήθελε λίγο κόψιμο παραπάνω. Αλλά εμπιστεύομαι τόσο πολύ τους ηθοποιούς που φεύγοντας για την Άνδρο, τους είπα, παιδιά, επειδή τους εμπιστεύω απόλυτα, τους έδωσα το δικαίωμα να μπορούν να πειράξουν ό,τι θέλουν. Και είμαι ασφαλής ότι δεν θα κάνουν, πώς θα λένε, απλώς για το δικό τους νούμερο, αλλά θα προστατέψουν την παράσταση.
1: Και ίσως
0: αυτό
1: πρέπει...
0: δεν γίνεται συχνά. Αυτό δεν γίνεται συχνά, πρέπει να σου πω.
1: Αλλά ίσως στην επιθεώρηση αυτό πρέπει να συμβαίνει, γιατί
0: ναι,
1: η επικαιρότητα τρέχει πιο γρήγορα από τις παραστάσεις, έχω την εντύπωση συχνά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δεν θα μας πεις έστω για ένα σκέτς τη θεματική του και γιατί σου αρέσει.
0: Όχι, γιατί πώς να περιγράψεις το παιχνίδι που γίνεται πάνω στη σκηνή, χαλάς και την χαρά του θεατή το να δει λέγοντα, εξηγώντας το. Είναι πολύ απλό, είναι πολύ λαϊκό είδος, με την ουσιαστική ερμηνεία της λέξης λαϊκό. Απευθύνεται δηλαδή σε όλο το κοινό, όσο διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι, και έτσι πρέπει. Και αυτό είναι και ένα επιπλέον ζόρι.
1: Μάλιστα.
0: Πώς αγγίζεις και δεν είσαι για μια ομάδα θεατών η παράσταση που κάνεις.
1: Σήμερα το βράδυ λοιπόν στο Θέατρο Σικαιών, μια ολόκληρη περιοδία όλο το καλοκαίρι σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. Πρόκειται να ξαναρθείτε Θεσσαλονίκη?
0: Το σκεφτόμαστε. Να δούμε πώς θα πάει και η σημερινή μέρα.
1: Θα εξαρτηθεί και από αυτό, ε?
0: Παίζει ρόλο, βεβαίως παίζει ρόλο.
1: Μάλιστα. Ναι, να κλείσουμε με μία φράση από το έργο που όταν την πρωτοδιάβασες γέλασες και την απόλαυσες πολύ.
0: Και περισσότερο μου έρχονται εικόνες. Εικόνες από τους ηθοποιούς. Υπάρχει μια σκηνή που είναι η Μαρία Διακοπαναγιώτου, που θέλει να γίνει, να πάει στη Eurovision, η οποία είναι μια λαμπρή ηθοποιός με τρομακτική φαντασία, και στην πορεία βρέθηκε μια ωραία ιδέα που είχε να κάνει και με μια μεταμφίεση που γίνεται, η οποία την βρίσκω καταπληκτική, πολύ, πολύ έξυπνος ο τρόπος που γίνεται, και σαν ιδέα αλλά και σαν εκτέλεση. Είναι πολύ ωραία ηθοποιοί. Ελάτε να τους χαρείτε, και είμαι πολύ το σίγουρος για αυτό που λέω.
1: Θα το κάνουμε. Έχουμε ανάγκη από το γέλιο έτσι και αλλιώς, Βαγγέλη. Η συμμετοχή όλων των συντελεστών και η δική σου σκηνοθεσία είναι μια εγγύηση. Επομένως αυτό είναι ένα σχεδόν σίγουρο γέλιο που αξίζει την παρουσία μας. Και...
0: εγώ αγαπάω το χιούμορ, να διευκρινίσω, ότι είναι πολύ μισθή ζωή μου, ενώ έξω από το θέατρο. Ο τρόπος που συζητάω πάντα δεν μπορεί να μην υπάρχει το χιούμορ. Εδώ και στο θέατρο, εμένα δεν μ' αρέσουν, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν είναι καλό ένα έργο αν μέσα στο δραματικό του δεν έχει και χαραμάδες για να βγει ένα χαμόγελο έστω.
1: Αυτό κρατάμε και με αυτό σε αποχαιρετούμε. Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διέθεσες στο ραδιόφωνο μας, με ένα τραγούδι βεβαίως του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Θέμη Καραμουρατίδη.
0: Και εγώ χαίρομαι για την κουβέντα που κάναμε, γιατί είσαι ανοιχτή και έτσι βοηθάς και τον άλλον, τον απέναντί σου, και εσύ και ας μην είμαι στο στούντιο μέσα.
1: Είναι αλήθεια, πάντα απολαυστικό να συζητάει κανείς μαζί σου, και ανυπομονώ

0: να έχουμε την ευκαιρία και την αφορμή να σε υποδεχτούμε ξανά στο στούντιο.
1: Ωραία.
0: Φιλιά πολλά.
1: Να σε καλά, φίλο και εγώ. Γεια.

Διαβάζω ότι υπάρχει μέσα στο κείμενο της επιθεώρησης για την οποία μιλήσαμε με τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο και η φράση «Οι έρωτες, οι έρωτες πονάνε και περνάνε». Θυμίζει πολύ τα τραγούδια που έγραψαν ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και ο Θέμης Καραμουρατίδης για την Νατάσα Μποφίλιου. «Εγώ θα σας τα πω» είναι ο τίτλος της επιθεώρησης που θα παιχτεί σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών. Είπαμε, η στίχη τραγουδιών και τα κείμενα είναι του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη, η μουσική και οι ενορχιστρώσεις του Θέμη Καραμουρατίδη, τα σκηνικά και τα κοστούμια της Μαγδαληνής Αυγερινού, η κίνηση του Αλέξανδρου Σταυρόπουλου, τα φώτα του Αποστόλη Κουτσιανικούλη. Επί σκηνής θα είναι η μουσική Αντώνης Παλαμάρης, στη μουσική διεύθυνση και στην επιμέλεια ορχήστρας θα είναι ο Κωστής Πυρένης, θα είναι ο Βαγγέλης Οικονόμου στο μπάσο, ο Δημήτρης Τσόλης στα τύμπανα, ο Άρης Ζέρβας στις παρτιτούρες και βεβαίως Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμο Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Ισιδόρου επί σκηνής. Η Ρούλα Αρβανιτίδου φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο. Τέλος χρόνου, πιέπα Κογιώργου έρχεται. Εμείς ραντεβού ξανά αύριο ακριβώς στις 2, φιλιά.

0: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Τετάρτη 8 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου έρχεται ο Τόλης Παπαδημητρίου και η Μαρία Κίτσου με την οικογένεια Τσεκμέ σε μια παράσταση γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις και εκρηκτικό χιούμορ. Στο θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης παρουσιάζεται η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, πρωτότυπη μουσική του Θέμου Καραμουρατίδη και σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Η παράσταση μετατρέπει την ελληνική επικαιρότητα σε καυστική σάτυρα, σχολιάζοντας με χιούμορ την πολιτική, την κοινωνία και τις αντιφάσεις της καθημερινότητας. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλεται η ταινία με τον Μάικλ Ντάγκλας «Ξεχωριστή μέρα». Ένας λευκός γιάπης που απολύθηκε πρόσφατα από τη δουλειά του παθαίνει νευρική κρίση και καταστρέφει τα πάντα καθοδόν για το σπίτι του μια ζεστή μέρα στο Λος Άντζελες. Η σοπράνο Μαρία Παλάσκα παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Μελωδία Μεντιτερανέα» στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026». Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη και καλλιτεχνική βάση τη Γερμανία, η ερμηνεύτρια συναντά τους διεθνώς καταξιωμένους μουσικούς Λί Σαντάνα στη βιχουέλα, Ανδρέας Νέμπλ στο ακορντεόν και Χέλγλο στο πιάνο σε μια διαδρομή αφιερωμένη στη μεσογειακή μουσική παράδοση. Το Θεσσαλονίκη Solist Festival 2026 παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Across the Universe με το Organ Quartet του Θοδωρή Κότσιφα στο Αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Το κουαρτέτο προσεγγίζει το έργο των Τζον Λένον και Πολ Μακάρνεϊ μέσα από μια σύγχρονη instrumental ματιά με στοιχεία jazz, αυτοσχεδιασμού και δημιουργικής μουσικής αλληλεπίδρασης. Είσοδος ελεύθερη. Η Πέμπτη Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει μια καλοκαιρινή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από oldies, goldies, pop, rock, reggae, country και soul στον αύλιο χώρο της Βίλας Μορντόχ. Στη σκηνή θα βρεθεί ο Γιώργος Κουντώνας ως one man band, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά ο DJ Πάνος FGN. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στη Μονή Λαζαριστών έρχονται οι Λοκομόντο για ένα εκρηκτικό live και στο Soul SKG εμφανίζεται ο Μασχέ Μινιμάλ σε μια ατμοσφαιρική βραδιά γεμάτη μελωδίες. Η εικαστική δράση πορεία 536 της καλλιτεχνικής ομάδας Fire Art παρουσιάζεται στον αρχαιολογικό χώρο στο ανάκτορο του γαλερίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αφιερωμένη στα ιστορικά γεγονότα των εργατικών απεργιών του Μάη του 1936, η δράση επιχειρεί να ενεργοποιήσει τη συλλογική μνήμη μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, σχεδίου, εγκαταστάσεις και την in situ performance «Ακούω τους δρόμους να μιλούν». Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡΤ3, με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ, και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με νέο δίσκο των μουσικών του κόσμου. Ο Γκαουσού Σόμπρα Κουγιατέ μας έρχεται από το Μάλι και η μουσική του είναι ριζωμένη στην παράδοση Μαντέ σε συνδυασμό με blues, soul, latin και rock ήχους. Είναι κιθαρίστας στον κιτάρι Μπάρο και το Σόμπρα Ντάνς είναι η νέα προσωπική του δουλειά, συμπαραγωγή με την Καρολίνα Βαλέχο. Να πούμε πως ο Γκαουσού κατάγεται από οικογένεια Γκριό, ο πατέρας του είναι κιθαρίστας, γνωστός ως Τζάνγκο, Αντάμα Κουγιατέ το αληθινό του όνομα. Και να πούμε επίσης ότι είναι αναφορά ο τίτλος του δίσκου στην πατρίδα του Σόμπρα και στο παρατσούκλι του. Φωνητικά κάνει Μαριάμ Κουγιατέ. Στη δουλειά αυτή ακούσαμε τη σύνθεση Νιάμπα και συνεχίζουμε με το Φαντιάλα. Να πούμε πως το Σόμπρα Ντάνς μας ταξιδεύει σε ένα εκπληκτικό ταξίδι από τα ποτάμια μέχρι τις ερήμους του Μάλι, διασχίζοντας τον ωκεανό από τον νότο έως τον βορρά. Καλή σας ακρόαση.

Ο Μουσατή είναι χαρισματικός κιθαρίστας και παραγωγός στην πόλη Ακαντές του Νίγηρα, μεγαλωμένος στην πλούσια πολιτισμικά περιοχή της Σαχάρας, βυθίστηκε στις μουσικές παραδόσεις του λαού του στον Τουαρέγκ από νεαρή ηλικία και το άλμπουμ Ταρτίτ είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα των επιρροών του. Θα ακούσουμε την πρώτη σύνθεση, Τάρχα Λιάτ Άλε.

τέταρτη την υπογραφή του Μουσατή από τον Ήγηρα. Το άλμπουμ αυτό ηχογραφήθηκε πριν από 2 χρόνια περίπου, μιξαρίστηκε και κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Mixto Records. Όπως λέει ο Μουσατή, ο δίσκος αντικατοπτρίζει τους ευρύτερους στόχους μου ως τραγουδοποιού. Θέλω με τα τραγούδια μου να μεταφέρω μηνύματα ειρήνης και αγάπης. Θέλω η μουσική μου να μιλάει για ενότητα και να ενθαρρύνει την ειρήνη. Θα ακούσουμε τη δεύτερη σύνθεση, Εντράχ Εντάρχα.

όμορφη πόλη με νέες κυκλοφορίες, όπως κάθε Τετάρτη εδώ στον 958 της R3, ο Πιέβα Κογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για σήμερα γράφει 958, αφήνετε κενό του μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. New Jazz Underground, ένα αμερικάνικο τρίο, καινοτόμο και δημιουργικό. Η μουσική τους σωματώνει ήχους jazz, blues, latin, pop και hip hop. Abdias Armenteros, Sebastian Rios και TJ Reddick τα μέλη. Γνωρίστηκαν στο Juilliard, εκεί όπου φοιτούσαν, και το Hooties είναι το εντυπωσιακό τους άλμπουμ που δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες και για την συνέχεια. Ακούσαμε την σύνθεση Pseudo Latin Vibe και συνεχίζουμε με το Side Tracked.

Και συνεχίζουμε με τον Έμετ Κοέν, Αμερικανό πιανίστα, συνθέτη και εκπαιδευτικό. Είναι ευρέως αναγνωρισμένος για την δεξιοτεχνία του. Έχει αναδειχθεί σε κεντρική φιγούρα της σύγχρονης jazz. Παιδί θαύμα, ξεκίνησε μαθήματα πιάνου με τη μέθοδο Σουζούκη σε ηλικία 3 ετών. Γρήγορα ανέπτυξε μια μουσική φωνή που χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, κομψότητα και ένταση. Ο θελικός σαξοφωνίστας Μπένι Γκόλσον σχολίασε για τον Έμετ πως έχει πολλά να πει. Νέα δουλειά, το Universal Truth, το εορταστικό άλμπουμ που υποκλίνεται στη μνήμη των αθανάτων του Miles Davis, του John Coltrane και του Jimmy Heath, και υπάρχει ένα κοινό μεταξύ τους, η τριπλή εκατοετηρίδα φέτος. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε από τον δίσκο του Emmett Cohen είναι το Blue Train του John Coltrane.

Universal Truth του Emmett Cohen, μια δουλειά στην οποία συνεργάζεται με τον Joe Farnsworth στα drums, για Yasushi Nakamura στο μπάσο και τον Ron Carter, τον πολύ γνωστό μπασίστα, Jeremy Pelt στην τρομπέτα, George Coleman στο τενόρο σαξόφωνο και Tevon Pennicott στο τενόρο σαξόφωνο επίσης. Να επαναλάβουμε πως πρόκειται για ένα άλμπουμ φόρο τιμής στους Miles Davis, John Coltrane και Jimmy Heath. Να πούμε ότι παράλληλα συμμετέχει στην αναζήτηση του Coltrane για την παγκόσμια αλήθεια ο ίδιος ο καλλιτέχνης ο Emmett Cohen, και θα ακούσουμε συνέχεια Gingerbread Boy του Jimmy Heath.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, τον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες, όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτή ήταν η Carl Hector and the Malcoons, crowdfunk από το Μόναχο. Κυκλοφόρησαν τον τέταρτο δίσκο του Γιόλεκ, που εμβαθύνει στην ιστορία του crowd rock. Βαθιά ριζωμένη αυτή η ιστορία στο έδαφος της πατρίδας τους. Τρία από τα πιο επιδραστικά σχήματα του είδους ξεπήδησαν από το Μόναχο, Amundul, Popol Vuh και Embryo. Τα μέλη των Carl Hector and the Malcoons διαμόρφωσαν έναν ήχο ο οποίος υιοθετεί την πειραματική προσέγγιση της κλασικής εποχής του crowd rock, και το Γιόλεκ συμβολίζει έναν αθώο τρόπο σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού, απαλλαγμένα και τα δύο από τις επιρροές του σύγχρονου περιβάλλοντος και διατηρώντας έναν παιδικό τρόπο ακρόασης ήχων. Ακούσαμε τη σύνθεση Go Caravan και συνεχίσουμε με το Space Race.

Ο Σαρανγκούντα μας έρχεται από την Αμερική, είναι, αλλά έχει ως βάση του την Αγγλία. Οι επιρροές του είναι soul της Motown κυρίως, την οποία αγάπησε χάρη στο My Girl των Temptations, την μεγάλη αυτή επιτυχία τους. Να πούμε ότι κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του Come Around and Love Me το 2023 στην εξαιρετική Dapton Records, όπως και το καινούριο του άλμπουμ Doctrine of Love. Ακούμε το πρώτο κομμάτι, Burning Temptation.

Jalen Gonda και η Retro Soul που αγαπάμε, η Soul της Dapton Records, αυτή η σπουδαία εταιρεία η οποία στεγάζει πολλούς καλλιτέχνες του είδους. Και θα σας αφήσουμε με το κομμάτι Doctrine of Love, την νέα δουλειά βέβαια των Gonda. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τον Ανδρέα Κοράνη που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Εμείς σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Storm Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Λίγο μετά τις 4, άλλη μια εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Είναι στο ξεκίνημά της. Καλησπέρα σε όλους. Είναι απόγευμα Τετάρτης. Έρχεται μάλλον το απόγευμα Τετάρτης. Στο καλοκαιρινό. Ανδρέας Κοράνης ρυθμίζει τον ήχο. Εγώ είμαι η Βάσο Βλαχοπούλ. Εδώ στα 958-4-3. Θα είμαστε παρέα για τα επόμενα περίπου 60 λεπτά. Μείνετε στο ραδιοφωνό σας και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ερτέκο.gr, γιατί μας ακούτε και από εκεί.

Έχω τον Ανδρέα Κοράνη που εκτός από ηχολήπτης είναι και σκηνοθέτης, μετράει το χρόνο αντίστροφα, με επαναφέρει στην πραγματικότητα, γιατί εγώ σήμερα σκεφτόμουν να ξεκινήσω την εκπομπή με μία σκέψη που έκανα, γιατί κάθε καλοκαίρι πολλούς λόγους γίνεται για τις διακοπές. Διακοπές είναι η διακοπή από την καθημερινότητα. Αν δηλαδή πας κάπου, ταξίδι, και δεν διακόψεις όλα αυτά που είναι μέσα στο κεφάλι σου ή που είναι μέσα στο κινητό σου τηλέφωνο, δεν πας διακοπές, πας απλά ένα ταξίδι. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, μουσική έτσι θα πάμε μέχρι τις 5. Σήμερα είναι και ένα υπέροχο live στο Soulless KG, αυτό του Μεσχέ Μινιμάλ. Κάποιοι κερδίσατε προσκλήσεις, θα σας δω λοιπόν εκεί. Θα ακούσουμε Μεσχέ Μινιμάλ, τον υπέροχο δίσκο του Μουσικός Δείπνος, τον πρόσφατο, γιατί ετοιμάζει, έχει κι άλλο σας καριά. Όμως ήρθε το πρωί στο email μου και ένα από τα πολύ ωραία πράγματα που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη κάθε καλοκαίρι με την υπογραφή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη. Είναι το Open Air Screening που ξεκινά την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9.30 ώρα το βράδυ στην προβλήτα Α στο λιμάνι, με ελεύθερη είσοδο, και την ταινία «Καλύτερα δεν γίνεται». Το απολαυστικό «Καλύτερα δεν γίνεται» σε μια μεγάλη ανοιχτή προβολή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν έχετε παρευρεθεί τις προηγούμενες χρονιές. Είναι μια μοναδική εμπειρία αυτό που συμβαίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη με την προβολή της ταινίας στο λιμάνι. Εξάλλου το «Καλύτερα δεν γίνεται» είναι μια από τις πιο τρυφερές και ευφυείς ρομαντικές κομεντί του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου. Έχει την υπογραφή του James Lee Brooks με τον Jack Nicholson και την Ellen Hunt. Κάτω από τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό, ακούγεται κλισέ αλλά είναι ακριβώς έτσι και είναι πολύ ωραίο. 9.30 ώρα λοιπόν ξεκινά, 15 Ιουλίου Τετάρτη, σημειώστε. Η προβολή, να πούμε επίσης ότι πραγματοποιείται με την υποστήριξη του οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Η χθεσινή κουβέντα που κάναμε με τον Μεσχέ Μενιμάλ είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της ertertaco.gr και στην κατηγορία εκπομπές αλλά και στην κατηγορία podcast, και φυσικά εκεί μπορείτε να αναζητήσετε προηγούμενες εκπομπές αλλά και προηγούμενες συνεντεύξεις, κουβέντες που έχουμε κάνει κατά καιρούς, όχι μόνο εγώ, όλη η παραγωγή εδώ στον 958 με καλλιτέχνες, συγγραφείς, ηθοποιούς, σκηνοθέτες και όχι μόνο, ό,τι αφορά τέλος πάντων την τέχνη και τον πολιτισμό, αντίστοιχα στην κάθε κατηγορία εκπομπές on demand ή podcast. Καλησπέρα άλλη μια φορά σε όλους. Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της R3. Αμέσως μετά έρχεται ο Bobby Blunt.

στο φετινό line-up των συναυλιών του καλοκαιριού, που ήταν πάρα πολύ γεμάτο. Δεν είδαμε Curtis Harting, ούτε Aloe Black, ούτε Ρωσό που έρχονται αμέσως μετά, αλλά όμως είδαμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες που είχαμε πάρα πολλά χρόνια να υποδεχτούμε εδώ στην Ελλάδα, και ακόμα το καλοκαίρι είναι στη μέση του. Σήμερα όλοι μιλούν, όσοι βέβαια κατάφεραν να είναι στη συναυλία του Χωσέ Τζέιμς στο Ηρώδιο, με το αφιέρωμα στον Marvin Gaye για τη συγκεκριμένη συναυλία. Αλλά όμως είναι ένα πολύ σημαντικό, ένα πολύ γεμάτο συναυλιακό καλοκαίρι. Αυτή είναι η αλήθεια, και ευχόμαστε όλοι να συνεχίσει από εδώ και πέρα να είναι έτσι, όχι μόνο στην Αθήνα, και στη Θεσσαλονίκη.

Αυτή είναι η Τζο Κρούξ. Όμως πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έχει νομίζω αγαπηθεί για τον τρυφερό και ειλικρινή του χαρακτήρα. Είναι μια υπέροχη καλλιτέχνηδα, είναι μια υπέροχη φωνή, ο λόγος για την Beth Joe.

I love you more than you never know. Είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Αλ Κούπερ και πρώτο ηχογραφήθηκε από το συγκρότημά του για το άλμπουμ Child is Father to the Man το 1968. Η Beth Hart και ο Τζο Μονομάσο το διασκεύασαν στο άλμπουμ Don't Explain. Η δική τους εκτέλεση είναι από τις πιο αγαπημένες σύγχρονες εκδοχές του συγκεκριμένου τραγουδιού. Για να το βρούμε θα πρέπει να πάμε αρκετά χρόνια πίσω, νομίζω στο 2011.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ο επόμενος καλλιτέχνης έχει ένα όνομα που δυσκολεύομαι πάρα πολύ να προφέρω. Ο Μποντζαγιάρ, νομίζω. Το πραγματικό του όνομα είναι Στίβεν Ούμου και είναι γεννημένος στην Νιγηρία. Ζει στο Λονδίνο. Έχει ξεχωρίσει κατά τον τρόπο που συνδυάζει τη soul, την afrobeat και την alternative R&B και spoken word, δημιουργώντας έναν εντελώς προσωπικό ήχο. Το Holy Mountain κυκλοφόρησε το Μάιο του 2025, ήταν το δεύτερο άλμπουμ του, το Paradise Now, εκεί βρίσκουμε το Holy Mountain, με παραγωγή των London και Get Beats. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για αγάπη που έρχεται απρόσμενα και μεταμορφώνει τον άνθρωπο, με τον τίτλο Holy Mountain να λειτουργεί ως σύμβολο πίστης, καταφυγίου και μιας έτσι βαθιάς σύνδεσης, θα έλεγε κανείς.

Και κάπως έτσι να χαιρετιόμαστε και σήμερα. Είμασταν παρέα από τις 4. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της R3. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Ανδρέας Κοράνης ρύθμισε τον ήχο και ο Γιάννης Δημητρούδης έρχεται αμέσως μετά. Μείνετε στον 958. Επιστρέφω αύριο την ίδια ώρα, στις 4 ακριβώς. Ως τότε, για τη χαρά.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Τετάρτη 8 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου έρχεται ο Τόλης Παπαδημητρίου και η Μαρία Κίτσου με την οικογένεια Τσεκμέ σε μια παράσταση γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις και εκρηκτικό χιούμορ. Στο θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης παρουσιάζεται η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, πρωτότυπη μουσική του Θέμου Καραμουρατίδη και σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Η παράσταση μετατρέπει την ελληνική επικαιρότητα σε καυστική σάτυρα, σχολιάζοντας με χιούμορ την πολιτική, την κοινωνία και τις αντιφάσεις της καθημερινότητας. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία με τον Μάικλ Ντάγκλας «Ξεχωριστή μέρα». Ένας λευκός γιάπης που απολύθηκε πρόσφατα από τη δουλειά του παθαίνει νευρική κρίση και καταστρέφει τα πάντα καθοδόν για το σπίτι του μια ζεστή μέρα στο Λος Άντζελες. Η σοπράνο Μαρία Παλάσκα παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Μελωδία Μεντιτερανέα» στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026». Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη και καλλιτεχνική βάση τη Γερμανία, η ερμηνεύτρια συναντά τους διεθνώς καταξιωμένους μουσικούς Λί Σαντάνα στη βιχουέλα, Ανδρέας Νέμπλ στο ακορντεόν και Χέλιγλο στο πιάνο σε μια διαδρομή αφιερωμένη στη μεσογειακή μουσική παράδοση. Το Θεσσαλονίκη Solist Festival 2026 παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Across the Universe με το Organ Quartet του Θοδωρή Κότσιφα στο Αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Το κουαρτέτο προσεγγίζει το έργο των Τζον Λένον και Πολ Μακκάρνεϊ μέσα από μια σύγχρονη instrumental ματιά με στοιχεία jazz, αυτοσχεδιασμού και δημιουργικής μουσικής αλληλεπίδρασης. Είσοδος ελεύθερη. Η Πέμπτη Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει μια καλοκαιρινή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από oldies, goldies, pop, rock, reggae, country και soul στον αύλιο χώρο της Βίλας Μορντόχ. Στη σκηνή θα βρεθεί ο Γιώργος Κουντώνας ως one man band, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά ο DJ Πάνος FGM. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στη Μονή Λαζαριστών έρχονται οι Λοκομόντο για ένα εκρηκτικό live και στο Soul SKG εμφανίζεται ο Μεσχέ Μινιμάλ σε μια ατμοσφαιρική βραδιά γεμάτη μελωδίες. Η εικαστική δράση πορεία 536 της καλλιτεχνικής ομάδας Fire Art παρουσιάζεται στον αρχαιολογικό χώρο στο ανάκτορο του γαλερίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αφιερωμένη στα ιστορικά γεγονότα των εργατικών απεργιών του Μάη του 1936, η δράση επιχειρεί να ενεργοποιήσει τη συλλογική μνήμη μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, σχεδίου, εγκαταστάσεις και την in situ performance «Ακούω τους δρόμους να μιλούν». Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Είναι μερικές μπάντες, είναι κάποιοι καλλιτέχνες που μπορεί να έχουν ηχογραφήσει ιστορικά τραγούδια, ιστορικούς δίσκους, πραγματικά πολύ ψηλής ποιότητας ηχογραφήσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί που πραγματικά έλαμπαν ήτανε πάνω στη σκηνή, και μια τέτοια περίπτωση ήταν η Allman Brothers Band, και δεν τα λέω μόνο εγώ αυτά, δεν τα λέει μόνο ο ήχος αυτά, τα λένε και τα νούμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πιο επιτυχημένος και καλλιτεχνικά αλλά και εμπορικά δίσκος της καριέρας τους είναι ένας ζωντανά ηχογραφημένος δίσκος, το περίφημο At Fillmore East, το οποίο κυκλοφόρησε στις 6 Ιουλίου του 1971 και στο οποίο θα αφιερώσουμε ολόκληρη τη σημερινή μηχανή αναζήτησης, ακούγοντάς το όχι ολόκληρο αλλά ένα μεγάλο μέρος του, καθώς ακόμα και την πιο μικρή, την πιο σύντομη σε διάρκεια κυκλοφορία του, και να πιάσουμε, δεν προλαβαίνουμε για κανέναν απολύτως λόγο να την ακούσουμε ολόκληρη σε μια ωραία εκπομπή, και αυτό γιατί κάποια κομμάτια μπορεί να ξεπερνάνε και τα 20, 22 ή 23 λεπτά σε διάρκεια. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Το At Fillmore East λοιπόν θεωρείται πλέον ένας από τους κορυφαίους live δίσκους όλων των εποχών και ένας δίσκος ο οποίος καθιέρωσε τους Allman Brothers Band σαν μια jam μπάντα, σαν μια μπάντα η οποία ξεκινάει λοιπόν ένα τραγούδι, ξεκινάει ένα κομμάτι και κανείς δεν ξέρει πότε θα το τελειώσουν, κανείς δεν ξέρει πώς θα ταξιδέψουν και οι ίδιοι από την αρχή μέχρι και το τέλος του κομματιού. Ίσως έτσι να πιάσουμε και μια κλισέ φράση που λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις σημασία δεν έχει ο προορισμός αλλά το ταξίδι. Ένας δίσκος ο οποίος αρκετά μεγάλο του μέρος, όπως και αρκετά μεγάλο μέρος γενικά του προγράμματος των Allman Brothers εκείνης της εποχής, αποτελείται από διασκευές τους σε blues, διασκευές τους σε R&B, γενικά διασκευές λευκών αγοριών του Αμερικανικού Νότου, μάλιστα σε μαύρη μουσική, όπως ήταν και το Statesboro Blues του Blind Willie McTell, με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας και με το οποίο ξεκινάει και ο δίσκος, ή όπως είναι το Done Something Wrong, ένα τραγούδι με αρκετά ιδιαίτερη ιστορία, από αυτά τα τραγούδια που τα κυκλοφορεί κάποιος, τα παίρνει κάποιος άλλος, τους αλλάζει έτσι ελαφρώς τους στίχους ή πολύ λίγο τη μουσική, τα κυκλοφορεί με ένα άλλο όνομα. Όπως και να έχει, εμείς θα το ακούσουμε από τους Allman Brothers σε ζωντανά ηχογραφημένη εκτέλεση. I must have did somebody wrong.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Σαν λοιπόν I Must Have Done Somebody Wrong είχε πρωτογραφτεί και πρωτοκυκλοφορήσει από τον Eddie Kirkland το τραγούδι αυτό του 1959, από ο Elmore James κράτησε τους στίχους, άλλαξε λίγο την μουσική, το κυκλοφόρησε σαν Done Somebody Wrong το 1960, άλλες δύο φορές ξαναγράφτηκε έτσι εισαγωγικά αυτό το τραγούδι στη δεκαετία του 60. Εμείς το ακούσαμε από τους Allman Brothers μέσα από το At Fillmore East, ένας δίσκος όπως σας είπα και πριν ζωντανά ηχογραφημένος, ο οποίος ηχογραφήθηκε σε τρεις βραδιές το Μάρτιο του 1971, δύο από τις τρεις βραδιές, μάλλον αποσπάσματα από δύο από τις τρεις βραδιές χρησιμοποιήθηκαν εν τέλει για τον τελικό δίσκο, και μάλιστα σε μια περίοδο που δεν βρίσκονταν και στην καλύτερη τους φάση. Οι Allman Brothers Band δεν είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία στους πρώτους τους δίσκους. Μάλιστα λέγεται ότι εκτός από τους δύο αδερφούς Allman, από τον Greg που έγραφε πολλά τραγούδια και τον Duane που έκανε session σε πολλούς δίσκους άλλων, οι περισσότεροι τα βγάζαν, δεν τα βγάζαν πέρα οικονομικά, και κυρίως έρχεται αυτός ο δίσκος σε μια περίοδο που προσπαθούν να τα φέρουν ίσα βάρκα ίσα νερά τουλάχιστον με την ζωή τους τα μέλη της μπάντας, μέσω των ζωντανών εμφανίσεων και μέσω συνεχών περιοδιών, και παίζοντας πάνω από 300 νύχτες κάθε χρονιά. Μάλιστα υπάρχει και ιστορία που λέει ότι ο Duane Allman κάποια στιγμή αποφάσισε να αφήσει το σχήμα αφού του γνώρισε τον Eric Clapton, πίστεψε ότι γνώρισε το άλλο του μισό όσον αφορά την μουσική, την αδελφή του ψυχή δηλαδή μουσικά. Έπαιξαν μαζί, τζάμπαραν μαζί, ο Eric Clapton του έκανε πρόταση να μπει στους Derek and the Dominos, το σκέφτηκε λίγο ο Duane Allman, εν τέλει όμως αποφάσισε να γυρίσει στους Allman Brothers Band, και ό,τι παίξαν μαζί, ό,τι τζάμπαραν μαζί, να γίνουν ένας ακόμα βέβαια ιστορικός δίσκος όπως ήταν το Layla and other Assorted Love Songs. Επιστρέφει λοιπόν στην μπάντα και προσπαθούν να χτίσουν όνομα, και χτίζουν όντως όνομα μέσα από τις συνεχείς ζωντανές τους εμφανίσεις σε όλη την επικράτεια της Αμερικής σαν μπάντα, και κάπως έτσι φτάνουν στο σημείο να ηχογραφήσουν σε ένα από τα ιστορικότερα κλαμπ της Αμερικής, στο Fillmore East στην Νέα Υόρκη, στο οποίο είχαν ξαναπαίξει βέβαια νωρίτερα, ωστόσο παίρνουν αυτήν την απόφαση αρχικά σαν τελευταία λύση έτσι ώστε να τα καταφέρουν και σαν συγκρότημα. Συνεχίζουμε με μία ακόμα blues διασκευή τους, αυτή τη φορά στο Stormy Monday του T-Bone Walker.
2: Well, we're doing that blues thing. We're going to play this old Bobby Ware song for you. Actually, it's the T-Bone Walker song.

Λοιπόν, τώρα, γιατί, όπως σας είπα νωρίτερα, ο δίσκος αυτός ηχογραφήθηκε σε τρεις βραδιές στον Fillmore East, αλλά εν τέλει χρησιμοποιήθηκαν αποσπάσματα μόνο από τις δύο από τις τρεις. Για να τα πάρουμε από την αρχή, για να φτιαχτεί αυτός ο δίσκος, οι Allman Brothers έπαιζαν το σετ τους δύο φορές κάθε βράδυ, δηλαδή δύο φορές επί τρεις μέρες, και την πρώτη μέρα, εκτός από την μπάντα που ακούμε από το ξεκίνημα της εκπομπής, υπήρχε και ένα μικρό section από πνευστά, το οποίο δημιουργούσε το εξής πρόβλημα, ή μάλλον δεν δημιουργούσε το εξής πρόβλημα, συνέβαινε το εξής. Οι Allman Brothers έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες στη σύνθεσή τους σαν σχήμα, καθώς δεν είναι η κλασική rock μπάντα της εποχής που έχουν, για παράδειγμα, μία ρυθμική κιθάρα και μία μελωδική lead κιθάρα, αλλά είχαν δύο lead κιθάρες οι οποίες έβγαιναν μπροστά και ταυτόχρονα και άλλους δύο drummer. Οπότε σκεφτείτε, όλα αυτά μαζί με πνευστά σε μια μικρή σκηνή ενός club, όπως διαβάζουμε εμείς μετά από τόσα χρόνια, δημιούργησαν ένα ηχοληπτικό χάος, το οποίο αποφάσισαν να το συμμαζέψουν στη δεύτερη και την τρίτη βραδιά, αφαιρώντας τελείως από το set τα πνευστά. Και πώς το έκαναν αυτό? Υπάρχει επίσης ιστορία ότι μετά από αυτές τις δύο συναυλίες από κάθε βράδυ, όλο το συγκρότημα μαζί με τους υπεύθυνους της παραγωγής πήγαιναν σε ένα τοπικό στούντιο, άκουγαν τι έχει ηχογραφηθεί, έτσι ώστε να δούνε τι πρέπει να αλλάξουν τις επόμενες μέρες, και ξεκινούσαν απευθείας την ίδια βραδιά, δηλαδή την πρόβα για την επόμενη μέρα. Μπορείτε δηλαδή να φανταστείτε πόση δουλειά έπεσε γύρω από τον δίσκο αυτό, που βέβαια, σύμφωνα με έναν από τους ντράμερ της μπάντας εκείνης της χρονικής περίοδου, δεν έκαναν και κάτι τρελό σαν συγκρότημα και σαν παίξιμο. Έπαιζαν όπως θα έπαιζαν σχεδόν κάθε βράδυ στις αμέτρητες συναυλίες που έδιναν, και μάλιστα έλεγε αυτός ότι δεν ήταν καν από τα καλά τους παίξήματα εκείνες τις μέρες, ήταν κάποια μέτρια προς καλά παίξήματα, τα οποία ωστόσο εν τέλει κατέληξαν να θεωρούνται από τα κορυφαία live παίξήματα που ηχογραφήθηκαν ποτέ. I saw Dickie Best wrote from our second album, in memory of Elizabeth Reed.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: In memory of Elizabeth Reed, λοιπόν μια original σύνθεση ενός εκ των δύο κιθαριστών των Allman Brothers Band, του Dickie Betts, και νομίζω ότι μπορέσατε να καταλάβετε αυτό που έλεγα πριν, το γιατί θεωρούνταν τότε μία από τις μεγαλύτερες jam bandes. Οι Allman Brothers Band σχεδόν 13 λεπτά έπαιξαν, ξεκινώντας από ένα βασικό θέμα, χωρίς καν να τελειώσουν σε αυτό το βασικό θέμα, και σε αυτό το σημείο πήγανε και που δεν πήγανε μουσικά. Ακούσαμε έτσι και το μικρό σύντομο drum solo και από τους δύο drummer της μπάντας, έτσι ώστε να συνοψιστούν όλα τα υλικά του ήχου τους, αλλά και όλα τα υλικά του δίσκου. Εν τω μεταξύ, σχεδόν 13 λεπτά, και δεν ήταν καν η μεγαλύτερη από τις συνθέσεις, η μεγαλύτερη από τις εκτελέσεις που μπήκαν στην τελική κυκλοφορία, η οποία μάλιστα τότε είχε κυκλοφορήσει σε διπλό βινήλιο, διπλός δίσκος, δηλαδή δύο βινήλια, τέσσερις πλευρές, μόλις 7 τραγούδια. Για να καταλάβετε γιατί διάρκειες μιλάμε, το τελευταίο με το οποίο θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, με ένα απόσπασμα βέβαια, είναι η συγκλονιστική εκτέλεση του Weeping Post, το οποίο ξεπερνάει μάλλον τα 22 λεπτά σε διάρκεια, και πάλι δεν ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι που ηχογραφήθηκε για εκείνο τον δίσκο. Αργότερα, όταν επανακυκλοφόρησε το Filmorist, μάλιστα αρκετές φορές μέσα στα χρόνια, υπήρχε και μια εκτέλεση πάνω από μισή ώρα στο Mountain Jam του Donovan, την οποία βέβαια δεν θα ακούσουμε σήμερα. Όλα αυτά μπορείτε να τα αναζητήσετε και να τα ακούσετε, να τα απολαύσετε στις πλατφόρμες βέβαια streaming πλέον της μουσικής. Κλείνουμε με το Weeping Post του Greg Allman από τους Allman Brothers Band και το ιστορικό At Fillmore East του 1971. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας τον ήχο, μέχρι να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. We got a little number from our first album we're gonna do for you.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Με ένα οργανικό κομμάτι ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή σε μουσική του Μεσχέ Μινιμάλ, του πολύ ιδιαίτερου αυτού τραγουδοποιού με τη δική του ξεχωριστή μουσική ταυτότητα και το δικό του πολύ ιδιαίτερο στυλ. Παιδιά Ανέμελα ονομάζεται το κομμάτι αυτό, το οποίο βρίσκεται στον μουσικό δείπνο, όπως δηλαδή ονομάζεται ο 8ος και ολοκαίνουργιος δίσκος που κυκλοφόρησε ο Μεσχέ Μινιμάλ πριν λίγες εβδομάδες. Και είναι αυτή η ανεμελιά που νομίζω χαρακτηρίζει ανάμεσα στα άλλα τα τραγούδια του Μεσχέ Μινιμάλ, μαζί με άλλα στοιχεία τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα στο Jukebox, ακούγοντας τον μουσικό δείπνο. Και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα ζωντανά στο στούντιο του 958 και να κάθεται εδώ απέναντί μου ο Μεσχέ Μινιμάλ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ.
1: Γεια σου, Δώρα.
0: Γεια σου. Να πούμε ότι ακούτε το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί, ζωντανά στον 958 και μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2313 338 456. Μουσικός δείπνος, λοιπόν.
1: Πάντα είχα την απορία, τον πρόλογο, όλο αυτό που άκουγα στο ραδιόφωνο, πώς μπορεί κάποιος έτσι και το λέει με τέτοια ροή.
0: Έχω ένα χαρτί εδώ μπροστά μου. Έχω ένα χαρτί και δεν έχω τίποτα άλλο μπροστά.
1: Τέλεια.
0: Είναι άλλοι που το λένε απ' έξω.
1: Μουσικός δείπνος, ναι. 8ο προσωπικό άλμπουμ. Στην ουσία είναι κάποια κομμάτια τα οποία είχαν προηγηθεί οι κυκλοφορίες τους, με αφορμή κάποιες διασκευές που έγιναν σε παλιά γνωστά ελληνικά τραγούδια, και επειδή ήθελα κάποια γνωστά μου τραγούδια όπως το Pasta Flora, το Love Story, να συνεχίσω να τα παίζω στις συναυλίες μου, αλλά με διαφορετικές ενορχιστρώσεις και σύμφωνα με τον καινούριο ήχο που έχω διαμορφώσει, μπήκα στη διαδικασία, επανορχίστρωσα κάποια από αυτά και τα έδωσα να τα τραγουδήσουν 8 υπέροχες γυναικείες φωνές.
0: Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε με τον τίτλο. Μουσικός δείπνος, που ναι, είναι ένα λογοπαίγνιο που αν δω και παλιότερους σου δίσκους, το έχεις ξανακάνει αυτό, δηλαδή το minimal του maximal, το ιστερία που είναι το αγαπημένο μου, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο λογοπαίγνιο, οπότε έχεις χρησιμοποιήσει όλο αυτό και το κυκλοφόρησες και πριν το Πάσχα και με ένα αντίστοιχο εξώφυλλο.
1: Εντάξει, ξέρεις, όταν θέλεις να δώσεις ένα τίτλο, πάντα φαντάζεσαι ότι θες να είναι κάτι ιδιαίτερο, να έχει και ένα νόημα, να είναι ένα λογοπαίγνιο, να σημαίνει κάτι.
0: Εντάξει, ο μουσικός δείπνος, ο δείπνος, άστον μυστικό, ο δείπνος γενικότερα είναι κάτι, ένα μάζεμα,
1: ναι,
0: πάντα, που έχει κάτι έτσι μια ζεστασιά, έχει το μαζί.
1: Έχει την επικοινωνία, εντάξει, πολλά πράγματα γίνονται γύρω από ένα τραπέζι, πέρα από το τι τρώμε, συζητάμε, επικοινωνούμε δημιουργικά, χαιρόμαστε. Έτσι κι εγώ ήθελα να το μεταφέρω αυτό, κλέβοντας και από αυτήν την ιερή στιγμή. Mm-hmm. Το πιο ωραίο είναι όταν μου έστειλε ένας φίλος τη Μεγάλη Πέμπτη το εξώφυλλο το άλμπουμ και λέει κάποια από εσάς σήμερα θα με προδώσει. Αυτό ήταν πολύ έξυπνο.
0: Okay. Να πούμε ότι υπάρχει ένα εξώφυλλο και με τις 8 τραγουδίστριες και εσείς στη μέση και κάθεστε γύρω-γύρω και τρώτε.
1: Ναι, οι οποίες είναι η Αντριάννα Μπάμπαλη, η Νεφέλη Φασούλη, η Μαρίζα Ρίζου, η Μαρία Παπαγεωργίου, η Εύη Μάζη, η Νατάσα Γιαναράκη, η Λόλα Γιαννοπούλου και η Ροφίλη Παναγιωταρέα. Wow, τα είπα όλα.
0: Ναι, και με ροή. Εντάξει, νομίζω είναι καλύτερη. Δηλαδή, Μαρίζα Ρίζου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Μαρία Παπαγεωργίου και Νεφέλη Φασούλη είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο σε γυναικείες φωνές και ερμηνεύτριες. Και έχεις καταφέρει και τις έχεις μαζέψει.
1: Και τα υπόλοιπα κορίτσια.
0: Κάποιες από αυτές δεν τις ξέρω, αλήθεια. Ναι, να μην τις αδικήσω, ναι, και τις μαθαίνω από σένα.
1: Έτσι πρέπει.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Και τις έχεις μαζέψει, λοιπόν, σε αυτόν τον μουσικό δείπνο.
1: Δύσκολο.
0: Πώς είναι αυτό και πώς είναι να συνεννοείσαι και με 8 κορίτσια.
1: Για πάεις με εσύ, πώς το φαντάζεσαι.
0: Δεν ξέρω τι θα μου πεις.
1: Είναι δύσκολο.
0: Συνεργάζεσαι χρόνια με γυναίκες και ασχολείσαι με τη γυναικεία φωνή.
1: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί μου λείπει. Είναι κάτι το οποίο από τη φύση μου δεν το έχω. Εντάξει, τονικά είμαι ψηλά, αλλά έχει άλλο χρώμα, έχει άλλη ζωντάνια, έχει άλλη τσαχπινιά, έχει άλλη ζεστασιά, η γυναικεία φωνή. Uh-huh. Και μ' αρέσει να τη χρησιμοποιώ και να την καλώ να τραγουδήσει τα τραγούδια που εγώ είτε δεν μπορώ να τα αποδώσω, είτε τα φαντάζομαι καλύτερα σαν όργανο να αποδίδονται από μια γυναικεία φωνή.
0: Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι γράφεις για μια συγκεκριμένη φωνή κάθε φορά γυναικεία, στο συγκεκριμένο αυτό μουσικό δείπνο, ας πούμε, και ενορχιστρώνεις γι' αυτό. Ή προσαρμόζεις τη φωνή πάνω στο τραγούδι?
1: Όχι, προσαρμόζω.
0: Προσαρμόζεις.
1: Μετά τη φαντάζομαι. Mm. Αυτό ισχύει. Πρώτα γράφω για μένα. Mm. Και μετά θα μπορώ να προσαρμόσω την τονικότητα. Θα φανταστώ μία φωνή σαν όργανο, όπως φαντάζομαι τα όργανα στην ενορχήστρωση που θα ακολουθήσω. Θα φανταστώ δηλαδή, φανταζόμουν τη φωνή της Νεφέλης, της Πάστα Φλόρα, την οποία έχει μια πιο λαϊκή προσέγγιση και ταιριάζει και με την τζαζ αρμονία που έχει και η Νεφέλη. Μπήκε και το μπουζούκι και έδεσε πολύ ωραία. Φανταζόμουν πάρα πολύ τη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου.
0: Θα τα συζητήσουμε αυτά σιγά σιγά. Έχω βάλει μια δικιά μου σειρά. Τέλεια. Και θα βάλουμε τη νέα
1: βάλουμε
0: αρχή.
1: Βάλουμε σε σειρά.
0: Νέα αρχή. Μαρίζα Ρίζου. Πες μας κάτι για αυτό, για τη Μαρίζα.
1: Εντάξει, όταν της έστειλε το κομμάτι, της άρεσε πάρα πολύ και ταυτίστηκε, γιατί ήταν μια περίοδος που είχε κάνει μια παύση. Και μου λέει: Χρήστο, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μου αρέσουν πάρα πολύ οι στίχοι.
1: Ναι, είναι παλιότερο
0: το οποίο, όπως
1: τραγούδι.
0: Είπαμε, όπως είπες, το έχεις πάνε.
1: Ναι, και θέλησα να το μοιραστώ με την Μαρίζα. Νομίζω ότι τέριξε πάρα πολύ στη φωνή της και η ερμηνεία μαζί με το εκπληκτικό παίξιμο του Γιώργου Κουντραφούρη είναι ό,τι πρέπει.
0: Ναι, αρχή.

0: Νέα Αρχή. Ακούσαμε από την Μαρίζα Ρίζου και είναι ένα από τα τραγούδια του Μασιά Μινιμάλ που βρίσκονται στον καινούριο του δίσκο, τον Μουσικό Δείπνο. Και είναι εδώ μαζί μας ο Μασιά Μινιμάλ και για να τα παρουσιάσουμε και για να τα ακούσουμε. Και στη νέα λοιπόν αυτή αρχή της Μαρίζας Ρίζου έπαιξε πλήκτρα ο Γιώργος Κοντραφούρης που ακούσαμε.
1: Θεός.
0: Πώς προέκυψε αυτό?
1: Με τον Γιώργο χωραφούσαμε στο ίδιο στούντιο εκείνη την περίοδο και είχε στημένο το Road στο Stage το 73. Και ρωτάω τον ηχολήπτη εκεί πέρα που ήταν, λέω αυτό είναι αυτό, έτσι, και ποιανού είναι, το Κοντραφούρη μου λέει. Λέει και εγώ τυχό, τότε έγραφα εκείνο το κομμάτι και λέω να ποιος θα παίξει, λέω πλήκτρα, λέω θέλεις να μου δώσει την επαφή, να τον πάρω τηλέφωνο, να τον πούμε, θα ψηθεί, και εννοείται, λέει.
0: Και ήρθε και έπαιξε.
1: Και κατευθείαν και έπαιξε. Μια χαρά. Ένα take, έτσι. Όλο το κομμάτι ένα take.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω Κοντραφούρης είναι. Και έτσι δημιουργείται και όλη αυτή η ατμόσφαιρα που έχεις φτιάξει και που έχεις δημιουργήσει τις vintage, ας πούμε, αισθητικής. Πες μας λίγο για αυτή.
1: Αυτό είναι ένα μικρόβιο που μου κόλλησε το 2016 που έφυγα από τη χώρα τότε λόγω της πολιτικής κατάστασης και έτσι πως ήταν, τέλος πάντων μου τη βάρεσε. Και
0: στο Βερολίνο ήταν.
1: Στο Βερολίνο, ναι. Πήγα για ένα άλλο project που ήθελα να κάνω πιο ηλεκτρόνικα και για κάποιο λόγο μου ξύπνησε έτσι μία, οι αναμνήσεις, ξέρω εγώ, μια επιθυμία για την ελληνική γλώσσα, για το ελληνικό σινεμά. Άρχιζα, σκάλιζα παλιά soundtrack ελληνικού σινεμά, soft porn movies περισσότερο, να πω την αλήθεια, ξέρω εγώ, αγκίστρια και τέτοια.
0: Να πούμε ότι έχεις βγάλει οι προηγούμενοι 7 σου δίσκοι, έχεις αρκετά αγγλόφωνα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όλα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Τα περισσότερα, μου σου πω, είναι αγγλόφωνα.
1: Τα περισσότερα. Οπότε εκεί δημιουργήθηκε αυτό και μια λησμόνησα και την ελληνική γλώσσα. Έγραψα το ερώτικα που έχει αναφορές στον ήχο του Σέβετης και φυσικά τιμήθηκε από τον μεγάλο Δάκη. Και από εκεί και πέρα κόλλησα με αυτόν τον ήχο και τώρα βλέπω λίγο φως στο τούνελ για το επόμενο που μπορεί να αλλάξω δεκαετία.
0: Άρα το ερώτημα είναι ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 2017. Εκεί ναι. Υπάρχει η πρώτη συμμετοχή της Ανδριάνας Μπάμπαλη που είναι νομίζω η πιο παλιά, ας πούμε, συνεργασία ναι. με γυναικεία φωνή. Υπάρχει η συμμετοχή του Δάκη που θέλω να αναφερθούμε λίγο στο τέλος της εκπομπής. Σε αυτή...
1: Και η Τζένικα Πάδαη. Kid Moxie, Τζένικα Πάδαη, φοβερή φωνή.
0: Και εκεί ξεκίνησες να ασχολείσαι με όλες αυτές τις φωνές και να δημιουργήσεις όλο αυτό το vintage, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη...
1: Να έρχεται αυτή η λαγνία, η παλαιολαγνία. Είναι ένας άλλος κόσμος. Είναι ένας κόσμος μουσικά πιο ξεκάθαρος, πιο καθαρός, πιο ζεστός. Είναι αναλογικός ο ήχος. Δηλαδή μέχρι τότε, okay, ήμουν περισσότερο, ξέρω εγώ, στα πιο ηλεκτρονικά στοιχεία που χρησιμοποιούσα.
0: Και δημιουργεί και όλη αυτή τη ζεστασιά που λέω.
1: Ναι.
0: Πριν, για μένα, όλο αυτό είναι η καλή πλευρά της pop. Αν μιλάμε για pop μουσική, ας πούμε, εγώ εκεί σε ντάσω, μαζί με τον Παν, ας πούμε. Το πολύ καλό pop ελληνικό του σήμερα, συμφωνείς με αυτό?
1: Και για μένα αυτό είναι η pop. Δηλαδή, η pop δεν πρέπει να είναι μόνο ευτελή, ξέρω, στοιχεία μουσικά. Μπορεί να έχει απλά την έννοια ότι είναι να γίνει popular, να γίνει κάτι το οποίο θα είναι ποιοτικό και θα μπορεί να γίνει ευρέως γνωστό. Αυτή ήταν. Όπως έγινε παλιότερα και στη δεκαετία του 90 με τους Nirvana, με τους Beatles, με πολλά συγκροτήματα.
0: Σου λέω εγώ εκεί σε ντάσω, στην πάρα πολύ καλή πλευρά της pop του σήμερα, που εννοείται ότι αγαπάμε την pop και εννοείται ότι ακούμε και όλα αυτά τα δημοφιλή. Δεν είναι κακό η pop μουσική, σα ίσα. Πάμε στο Love Forever. Μαρία Παπαγεωργίου.
1: Μαρία Παπαγεωργίου και αυτή είναι η διασκευή του Love Story.
0: Του Love Story, του παλιότερου σου.
1: Του 2008 από το Lollipop, ένα κομμάτι που μου άνοιξε τις πόρτες. Τα παράθυρα, τα πάντα.
0: Συνεργασία με τη Μαρία Παπαγεωργίου. Γράφει τη Μαρία Παπαγεωργίου. Ο Χρήστος έχει αυτή τη μουσική μηνυμάλη, έχει αυτή τη μαγεία στις μουσικές του, να σπάει τις αμυνές μου, να με γυρίζει στην εφηβική μου αθωότητα. Την αθωότητα του έρωτα που διώχνει κάθε φόβο, που σε κάνει με τις πιο απλές λέξεις να πιστεύεις πως όλα θα κρατήσουν για πάντα.
1: Τέλεια. Τι πιο ωραίο.
0: Τι πιο ωραίο.
1: Τι πιο ωραίο.
0: Τραγουδώ και θυμάμαι πως είναι να χορεύω μαζί σου καλοκαίρι Καρμίρα, γι' αυτό το ονειρικό μαζί.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είμαστε ζωντανά στον 958, η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, ο Φανής Λιάκος ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο που ακούμε και είμαστε εδώ με τον Μεσχέ Μινιμάλ και ακούμε τραγούδια από τον Μουσικό Δείπνο και ακούσαμε το Love Forever που παραπέμπει άμεσα σε καλοκαίρι.
2: Είναι αγαπημένη μου περίοδος, εντάξει, δεν το κρύβω. Γενικά είμαι φωτεινός σαν άνθρωπος, τουλάχιστον στο παρελθόν ήμουν ακόμη περισσότερος. Τώρα, ακόμα και τώρα που σκοτεινιάζει γενικά η πλάση γύρω μας, εγώ για μένα η μουσική που δημιουργώ είναι το καταφύγιό μου. Οπότε αλίμονό μου αν και το καταφύγιό μου να ήταν σκοτεινό, δεν θα μπορούσα να τη βγάλω καθαρή. Οπότε μ' αρέσει.
1: Και νομίζω πως ναι, αυτό το φως βγαίνει σίγουρα στα τραγούδια σου, το καταλαβαίνεις αμέσως, το ακούς, δηλαδή και, ακόμα και να ακούσεις κάτι που να μην ξέρεις τι είναι και να το τραγουδάει, ξέρω, μια γυναικεία φωνή, λες αυτό είναι Μεσχέ Μινιμάλ, το έχεις καταφέρει αυτό, να δημιουργήσεις έναν ήχο δικό σου που εξελίσσεται δίσκο με το δίσκο και έχεις μια δική σου ξεχωριστό, φτιάχνεις ένα δικό σου ας πούμε είδος, όπως είπα και στον πρόλογο, που είναι αρκετά διακριτό και αυτό είναι καλό, πιστεύω.
2: Okay.
1: Εκτός και να αλλάξει αυτό στην πορεία. Κοίταξε, μέχρι στιγμής...
2: δεν μπορεί να είναι συνέχεια το ίδιο πράγμα. Μ' αρέσει μπορεί, η εξέλιξη. Όχι. Δηλαδή από το 2008 μέχρι τώρα θεωρώ ότι εξελίσσομαι μουσικά. Ναι. Και σαν παραγωγός και σαν μουσικός και σαν τραγουδοποιός.
1: Να πούμε τα τραγούδια που ακούμε είναι μουσική, στίχη, ορχήστρωση, παραγωγή, είναι όλα δικά σου, έτσι.
2: Δυστυχώς τα κάνω όλα εγώ, ναι.
1: Εντάξει, ευτυχώς. Έχει το καλό ότι τα περνάνε από σένα, οπότε είναι αυτό ακριβώς που μάλλον θέλεις να φτιάξεις ως αποτέλεσμα.
2: Έχει και το μειονέκτημα ότι είμαι αρκετά συγκεντρωτικός, αλλά εντάξει. Okay.
1: Μαρία Βογιοργίου, λοιπόν, Love Forever. Και είναι αυτό το Love Forever που το γράφαμε και στους στίχους κάποτε, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Και εσύ το γράφεις τώρα στα ελληνικά, το Love Forever, που είναι το love story το παλιό και σε πάει σε όλη αυτή την εποχή της ανεμελιάς, που ίσως υπάρχει ακόμα τα καλοκαίρια. Και θέλω να πω λίγο για τη Μαρία Βογιοργίου μια σκέψη που είχα ακούγοντας όλο το Μουσικό Δείπνο. Ότι οι άλλες τραγουδίστριες που ακούσαμε, ας πούμε, τη Μαρίζα Ρίζο, θα ακούσουμε την Αδριάννα Μπάμπαλη, θα ακούσουμε την Εφέλη Φασούλη σε λίγο. Έχουν αυτή τη φωτεινή πλευρά στη μουσική τους και στα τραγούδια τους και στο ρεπερτόριό τους. Η Μαρία Βογιοργίου είναι έτσι λίγο πιο διαφορετική.
2: Ναι, με τη Μαρία.
1: Κάνει και πράγματα έτσι λίγο πιο, δηλαδή τραγουδάει μικρούτσικο, Θοδωράκι και όλα αυτά. Και είναι, ας πούμε,
2: γι' αυτό είναι η κόντρα.
1: Είναι κόντρα πολύ.
2: Είναι κόντρα, γι' αυτό
1: πάρα
2: η Μαρία...
1: πολύ.
2: Οπότε τη στέλνω κομμάτι. Παθαίνει ένα σοκ στην αρχή.
1: Τη βγάζει αυτή τη φωτεινή πλευρά πολύ.
2: Αλλά λέει, στέλνε μου τέτοια, τέτοια θέλω. Και ας σου λέω εγώ στην αρχή, δεν ξέρω, όχι μπορεί. Δηλαδή, όπως συνέβη και με το υπάρχω, που της το έστειλα τώρα. Και μου λέει με καμία Παναγία, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά μετά από 10 λεπτά μου ήρθε ένα take με τη φωνή της. Οπότε λέω μαράκι, έτσι, παίζουμε.
1: Λοιπόν, μιλάμε για το υπάρχω τώρα, το πολύ γνωστό τραγούδι του Καζαντζίδη, Χρήστος Νικολόπουλος και Πυθαγόρας, το οποίο το έχεις διασκευάσει.
2: Τι να κάνω, μου ήρθε κάποια στιγμή, μου ήρθε αυτή η έμπνευση να το διασκευάσω.
1: Το Μπουλικάκο μόνο ξέρω που έχει διασκευάσει το...
2: Θεός.
1: Ναι, είναι
2: στο
1: ακόμα.
2: Στο Δράκουλα των Εξαρχείων.
1: Και είναι και η διασκευή του Μπουλικάκου πάρα πολύ ωραία. Αυτή η διασκευή λοιπόν τώρα η δικιά σου, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, να το ξεκαθαρίσω από την αρχή. Ακούστηκε η προδόση στο μουσικό κουτί του ή όχι?
2: Όχι. Ήταν ένα... Όταν μου ζητήθηκε να συμμετέχω στο μουσικό κουτί, μας είπαν να σκεφτούμε κάποιες διασκευές οι οποίες είναι κόντρα σε εμάς. Αλλά ωστόσο δεν την παίξαμε live στην τηλεόραση.
1: Δεν την παίξατε.
2: Όχι, live. Αλλά είναι εκείνη, με αφορμή αυτό το κάλεσμα, μπήκα στη διαδικασία και έκανα αυτή τη διασκευή.
1: Άρα το 21 κυκλοφόρησε το υπάρχω.
2: Το 21.
1: Πώς είναι, τι έχεις ακούσει για αυτή τη διασκευή? Είναι
2: Έχω ακούσει από Ήβρης μέχρι Κολακίες. Αυτά που
1: δεν
2: περίμενα να
1: αυτό,
2: ακούσω.
1: Δεν σε ενοχλεί αυτό?
2: Όχι μωρέ, ίσα ίσα, έχει πλάκα.
1: Σ' αρέσει, εντάξει, καλώς, ναι. Έχει πλάκα. Ωραία. Μια πολύ ωραία διασκευή λοιπόν στο υπάρχον.

0: Υπάρχω του Χρήστου Νικολόπουλου και το Πυθαγόρα. Ακούσαμε από την Μαρία Παγιοργίου σε μια διασκευή του Μεσχέ Μινιμάλ, η οποία βρίσκεται στον μουσικό δείπνο. Κάνεις διασκευές, σου αρέσει?
1: Αυτή ήταν η πρώτη μου διασκευή.
0: Αυτή ήταν.
1: Ναι, πίστεψε ότι.
0: Α, και μετά ακολούθησαν.
1: Και μετά ακολούθησαν η αναζήτηση που ήταν και καημός της Μαρίας, γιατί ο Σπανός. Και εμένα είναι αγαπημένος μου Σπανός. Και της Μαρίας ήταν. Και λίγο πιο πριν ήρθε και το Σ' Αγαπώ με την Αντριάννα Μπάμπαλη. Αυτές είναι. Και από τότε μπήκα στη διαδικασία. Ξέρεις, να πειράξω όλα αυτά τα τραγούδια. Και ίσως να πειράξω και κάποια ακόμα παραπάνω.
0: Λαϊκά, παλιά.
1: Ναι.
0: Τι ωραία. Τι μουσικά ακούσματα έχεις, τι ακούς?
1: Αυτή την περίοδο.
0: Ναι, ναι. Από ελληνική μουσική, ας πούμε.
1: Από ελληνική μουσική. Από ελληνική μουσική, όπως είπα, μετά το 17 ανακάλυψα, επειδή ήμουν πιο πολύ της αγγλόφωνης σκηνής, και στο μυαλό μου τα είχα, ξέρεις, λίγο χαμηλά όλα αυτά. Μετά το 16 μπήκα στη διαδικασία, άκουσα τον Μπλέσσα πάρα πολύ, τον Χατζινάσιο πάρα πολύ, τον Σπανό πάρα πολύ, οι οποίοι, εντάξει, είναι θησαυροί.
0: Είναι
1: θησαυροί. Μέχρι τότε, να πω ότι δεν τρέπα μου το λέω αυτό, εντάξει, σνόμπαρα, γιατί, ξέρεις, λίγο με την αγγλόφωνη την είχαμε δει λίγο κάπως αλλιώς εμείς τα παιδιά. Αλλά ωρίμασα, τέλος πάντων, κατάλαβα τελικά ότι η μουσική δεν έχει...
0: Ειδικά ο Πλέσσας νομίζω ότι τους ταιριάζει πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα ακούς κάποιους παλιούς δίσκους και τα όργανα που χρησιμοποιεί και τα synthesizers και όλα αυτά, ήταν πάρα πολύ μπροστά.
1: Θυμάμαι ένα άλμπουμ
0: το Φιλικόρτα.
1: Το
0: Φιλικόρτα, ας πούμε, είναι σαν να θα σου αρέσει.
1: Ναι, πάρα πολύ. Ήταν αγαπημένος μου δίσκος παλιά. Το είχα πάρει από το Jazz and Jazz, το περιοδικό αυτό το είχε δώσει. Αλλά μετά ήρθε το Ιστέρια και τα ακούσματα επηρεάστηκαν πάρα πολύ. Μια αγαπημένη μπάντα είναι η Κρουάμπινγκ. Δηλαδή είναι αυτή μια μπάντα που μου άνοιξε πάλι μια πόρτα που δεν την είχα στο μυαλό μου, και μια νότα προς την Ανατολή. Okay. Ήρθαν μετά οι Altingun, μπάντες που μπλέκουν περισσότερο, που έχουν μια παραγωγή δυτική με αρμονίες από την Ανατολή.
0: Σε ενδιαφέρει αυτό?
1: Με ενδιαφέρει, γι' αυτό πήγαμε, παίξαμε Αίγυπτο, κάναμε περιοδία Τουρκία. Δηλαδή και στο Ιστέρια και στο Seven, το άλμπουμ, έχω στοιχεία που είναι από την Ανατολή.
0: Εσύ στις συναυλίες σου τραγουδάς εσύ?
1: Ναι.
0: Κάνεις κάποιες συναυλίες, παράδειγμα, τη Μαρία Παπαγεωργίου, αλλά κυρίως είσαι...
1: Κυρίως, ναι, εγώ.
0: Είσαι εσύ, okay.
1: Εξυπηρετώ τα τραγούδια μου εγώ.
0: Θα υπάρχει, ας πούμε, κάποιο πλάνο να μαζέψεις όλες αυτές και τις 8 τις τραγουδίσεις και να κάνεις ένα μουσικό δείπνο live? Μπορεί να γίνει αυτό στην Αθήνα?
1: Υπάρχει μια ημερομηνία στην Αθήνα, στις 16 Ιουλίου στον Καζάρτε, όπου υπάρχει πρόσκληση για όλα τα κορίτσια, που υποτίθεται ότι αυτό θα κάνουμε εκτός απρόοπτου. Ναι, 8 Ιουλίου. 8 Ιουλίου, συγγνώμη, θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να έρθουν όλες.
0: Ναι.
1: 16 θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη.
0: 8 Ιουλίου, μια και μιλάμε για το καλοκαίρι που μας αρέσει πολύ και μας αρέσουν και τα νυχτά και όλα αυτά τα καλοκαιρινά, στο Σόουλ στην Ταράτσα.
1: Στην Ταράτσα. Όπως κάναμε πέρσι, ήταν φανταστική εμπειρία.
0: Και μιας και μιλάμε για συναυλίες τώρα, έτυχε να είσαι και η τελευταία συναυλία στο Μήλο, έτσι.
1: Έτυχε να είναι η συναυλία στο Μήλο και στο Principal, που εντάξει ήταν...
0: Και στο Principal, που και στο Principal.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία η συναυλία. Για μένα πρώτη φορά στο Principal. Έπεσα παλιότερα
0: το
1: στο Principal Μήλο.
0: Το Principal παλιά η αποθήκη τώρα.
1: Ναι,
0: ήταν,
1: στην αποθήκη.
0: Που τελείως δεν υπάρχει τώρα πια, και έπαιξες εσύ εκεί.
1: Και έπαιξα εγώ και ήταν και πάρα πολύ ωραίο live. Μας θύμισε πάρα πολύ κόσμος. Το απολαμβάνω πάρα πολύ να έρχομαι και να παίζω εδώ, γιατί... Είναι πιο άμεσος και πιο ζεστός ο κόσμος.
0: Είναι, δεν πιστεύεις? Γιατί εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Δεν μπορεί να το καταλάβετε, αλλά εγώ το καταλαβαίνω. Δηλαδή, έχει... Πώς απλά να το πω. Έχει ένα άλλο το πίπερο πάνω, παραπάνω.
0: Okay. Πάμε στο επόμενο κομμάτι, στο Θέλω, που είναι καινούριο κομμάτι. Ναι. Αντριάννα Μπάμπαλη.
1: Αγαπημένη και φίλη η Αντριάννα μετά από τόσα χρόνια.
0: Και δική μου αγαπημένη η Αντριάννα, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Να σου δώσουμε χαιρετίσμα, τώρα είναι στον Καναδά, είναι διακοπές, μια χαρά είναι.
0: Στεριάζει πάρα πολύ η Αντριάννα Μπάμπαλη, δηλαδή αυτά τα κομμάτια είναι για αυτήν ακριβώς.
1: Και εγώ το θέλω, επειδή ξέρω και τον σύντροφο της, τον Άκη τον Κατσουπάκη, που είναι σαλονικιός εδώ πέρα, τους φανταζόμουν ακριβώς. αυτή την εικόνα έχω για τους στίχους, όσον αφορά τους στίχους. Και ναι, ταιριάζουμε πάρα πολύ με την Αντριάννα.
0: Θέλω.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είμαστε ζωντανά στον 958 της R3. Είμαστε μαζί με τον Μεσχέ Μινιμάλ, τον Δαβίδου στο μικρόφωνο. Ακούμε τον μουσικό δείπνο. Ακούσαμε το Θέλω από την Ανδριάννα Μπάμπαλη, την πιο παλιά σου συνεργάτηδα. Μεσχέ Μινιμάλ, το επόμενο κομμάτι είναι η Σπάστα Φλόρα που θα ακούσουμε από την Εφέλη Φασούλη. Πάστα Φλόρα. Πρώτο...
2: Πάστα Φλόρα το 2012.
1: Και δεν ήξερα πώς προέκυψε αυτό το τραγούδι. Τώρα το έμαθα. Δεν το είχα φανταστεί.
2: Τι άλλο μπορεί να προκαλέσει αυτόν τον τίτλο πέρα από αυτό το θρυλικό μαγαζί.
1: Εγώ σκέφτηκα την ταινία.
2: Τα καλύτερα μου χρόνια έχω δώσει και έχω πάρει σε αυτό το μαγαζί.
1: Έμενε στη Θεσσαλονίκη.
2: Έμενα Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, υπήρχε ένα μαγαζί. Υπάρχει ακόμα δηλαδή.
2: Υπάρχει ακόμα, αλλά με διαφορετική κέντρο, διοίκηση και διαφορετική λειτουργία. Τίποτα. Εμείς εκεί και ξημεροβραδιαζόμασταν. Ήταν το δεύτερο μας σπίτι. Ήταν εκπληκτικές βραδιές. Και φυσικά γράφτηκε και αυτό το τραγούδι.
1: Άρα σε αυτό το μαγαζί, στην Πάστα Φλόρα, γεννήθηκε το μόνιμο τέλος πάντων κομμάτι πριν από αρκετά το 2012.
2: Sorry, 10.
1: 10, 2010. Το 10. Τι έχεις διασκευάσει τώρα εσύ, το δικό σου κομμάτι, και αυτό είναι πολύ ανατρεπτικό να διασκευάζεις δικά σου κομμάτια.
2: Είναι ανατρεπτικό ή ανώμαλο, δεν ξέρω.
1: Όχι, είναι ανατρεπτικό. Κάνουν όλοι διασκευές, κάνουν διασκευές τα δικά σου κομμάτια.
2: Ναι, ήταν γιατί ήθελα. Γιατί ήθελα να το προσαρμόσω σύμφωνα με τον τελευταίο ήχο τότε που είχα το 2022, που ήταν σε αυτή τη σχολή.
1: Αυτό συνήθως γίνεται στα live, ας πούμε.
2: Για τα live.
1: Συνήθως γίνεται στα live. Κάποιος διασκευάζει τα κομμάτια του για να τα παρουσιάσει ξανά. Εσύ τώρα το κάνεις και δισκογραφικά.
2: Ναι, σε μια πρόβα είπαμε, έλα να το παίξουμε κάπως διαφορετικά. Και βγήκε αυτό το πράγμα και λέω, αυτό πρέπει να γραφτεί. Και μάλιστα μετά στο τέλος προέκυψε και η πινελιά με τον μπουζούκι του Χρήστου Σκόνδρα, που νομίζω ότι ήταν, το έκανε. Έδωσε αρκετά πράγματα.
1: Και έτσι προέκυψε λοιπόν το Σπάστα Φλόρα με την Εφέλη Φασούλη στο τραγούδι.

0: Σπάστα, Φλόρα.
1: Σπάστα, Φλόρα, έτσι, γιατί τα σπάσαμε σε αυτή την εκδοχή.
0: Και μπουζούκι.
1: Και μπουζούκι.
0: Πολύ ωραία. Και αυτό, διασκευή της Πάστα Φλόρα στο μουσικό δείπνο και αυτό το κομμάτι. Και να πούμε κιόλας ότι αν μιλάμε για vintage αισθητική που την έχεις, θα κυκλοφορήσει και σε βινίλιο. Δεν γίνεται vintage χωρίς βινίλιο.
1: Όχι, φυσικά. Και αυτός ήταν ο σκοπός που συγκεντρώθηκαν όλα αυτά τα κομμάτια όλα μαζί, γιατί τα έπαιζα στις συναυλίες, είχαν κυκλοφορήσει ήδη και ο κόσμος μου τα ζητούσε σε βινίλιο, γιατί όλες τις προηγούμενες δουλειές ήταν σε βινίλιο. Οπότε με αυτή τη σκέψη παράλληλα δημιουργήθηκε και αυτή η ανάγκη και θα βγει και σε βινίλιο.
0: Τη Δευτέρα.
1: Έρχεται την Τρίτη. Mm-hmm. Είναι στο δρόμο.
0: Ωραία.
1: Από Τσεχία.
0: Από Τσεχία.
1: Ναι, εκεί είναι το εργοστάσιο.
0: Okay. Το οποίο πού μπορεί να το βρει κανείς το βινίλιο, σε δισκάδικα.
1: Στα δισκοπολία, όλα, σε όλα τα δισκοπολία.
0: Όσα έχουμε τέλος πάντων.
1: Υπάρχουν αρκετά. Εδώ πέρα έχετε και το στερεοδίσκο, το Λωτός.
0: Υπάρχουν.
1: Και στην Αθήνα πολλά. Στο site το δικό μου και στις συναυλίες.
0: Άρα τώρα, μιας και μιλάμε για συναυλίες, είπες το καλοκαίρι στο Γκαζάρδε στην Αθήνα, στο Ρουφ φαντάζομαι. Και στην...
1: Ναι, στο Ρουφ.
0: Στο Σόουλ στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάλι Ρουφ.
0: Στον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου.
1: Ναι, 8 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, 16 στην Αθήνα, 22 στην Πάτρα στο Μυρασόλ, 23 Αυγούστου στα Κύθυρα, τα αγαπημένα.
0: Α,
1: μου, πάω κάθε χρόνο. Στο Καψάλι, την αγαπημένη παραλία. Και τώρα λίγο πιο πριν, 2 Μαΐου, θα είμαστε στην Πύλο, στην κάτω Πελοπόννησο, στο Κώστα Ναβαρίνο, για να κάνουμε έτσι ένα ωραίο live-άκι.
0: Ωραία. Και μιας και ακούμε τις γυναικείες φωνές από τον μουσικό δείπνο, θέλω να πάμε και στην Λόλα Γιαννοπούλου.
1: Ναι, η Λόλα Γιαννοπούλου είναι η δασκάλα φωνητικής μου. Ναι, οπότε... επειδή έχει πάρα πολύ ωραία φωνή και λέω, σίγουρα λέω, θέλω να σε βάλω μέσα σε αυτό το project με μεγάλη χαρά και προθυμία και με βοήθησε πάρα πολύ και στα υπόλοιπα, στα backing vocals έχει κάνει σε αρκετά κομμάτια. Νομίζω ότι της πάει πάρα πολύ, γιατί είναι και αυτή ένα ερωτικό πλάσμα όπως και εγώ, και νομίζω ότι το ταγκό της Ιδονίας είναι πολύ ερωτικό κομμάτι.

0: Τα Κόντες Ιδονής. Ακούσαμε από την Λόλα Γιαννοπούλου. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τη φωνή της Λόλας Γιαννοπούλου.
1: Αφού ξέρεις.
0: Τώρα μου το πες εκτός αέρα.
1: Αυτό το τραγούδι είχε γραφτεί μαζί με άλλα δύο τραγούδια για την κυρία Αλεξίου, τη Χαρούλα Αλεξίου. Mm. Κάπου εκεί λίγο πριν το 18 είχα πάει σπίτι της. Μου είχαν πει από την EMI ότι χρειάζεται κάποια, θέλει κάποια τραγούδια. Της άρεσε πάρα πολύ ιδιαίτερα αυτό. Αλλά τελικά προέκυψε το θέμα με τη φωνή και δεν, από τότε δεν, νομίζω ότι δεν έχει ηχογραφήσει.
0: Άρα,
1: κάποιο καινούργιο.
0: Νομίζω πως και εγώ δεν έχει και εγώ νομίζω πως δεν έχει ηχογραφήσει. Άρα απευθύνεσαι, σου αρέσει να γράφεις και για πιο μεγάλες, ας πούμε, φωνές, πιο μεγάλες τραγουδίστριες.
1: Δεν έχω ταμπού, η σημασία έχει το όργανο, δεν έχει ηλικία το όργανο. Δηλαδή ο Δάκης ήταν το μεγαλύτερο.
0: Και θέλω να κλείσουμε.
1: Και η Δήμητρα Γαλάνη που έχει τραγουδήσει το Μια Ζωή στην Πάστα Φλόρα. Δεν έχω ταμπού.
0: Εντάξει, νομίζω η Δήμητρα Γαλάνη είναι πάρα πολύ ανοιχτή με όλα αυτά. Ναι. Και τις πάνε και πάρα πολύ όλα αυτά. Θέλω όμως να κλείσουμε με το Δάκη, που είναι πολύ αγαπημένος μου και εμένα.
1: Είναι δυνατόν να μην είναι ο Δάκης αγαπημένος.
0: Και είναι και το τραγούδι αυτό πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, σε όσους λέω από χθες το τραγούδι μας και μινιμάλ, όλοι μου λένε για αυτό το τραγούδι του Δάκη.
1: Ο Δάκης ήταν δώρο για μένα και πιστεύω ότι και γι' αυτό να ήμουν δώρο εγώ, όπως μου το έλεγε κιόλας. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ χρυσή συνεργασία, η οποία δεν στάθηκε μόνο στο επαγγελματικό, υπήρχε και πολύ καλή επικοινωνία, κάναμε περιοδίες, μιλούσαμε στο τηλέφωνο, λέγαμε χαζομάρες, πολύ γλυκός άνθρωπος, πολύ καλλιεργημένος, σπάνιος καλλιτέχνης. Για μένα ήταν ο πρίγκιπας που ποτέ δεν κάηκε, δεν έγινε βασιλιάς και δεν χρειάστηκε να γίνει βασιλιάς, γιατί ήταν τόσο όμορφος και λαμπερός όσο πρέπει να είναι ένας πρίγκιπας.
0: Τι ωραία λόγια για το Δάκη, ο οποίος και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι μας έχει μείνει αυτή η στιγμή και μπορούμε να την ακούμε και θα κλείσουμε με αυτήν. Με σχέμενη, μάλλον ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, να έχουμε μια όμορφη άνοιξη.
0: Mm-hmm. Και θα τα ξαναπούμε το καλοκαίρι.
1: Φυσικά, σας περιμένω.
0: Φάνη Λιάκος, ρύθμιση και φρόντιζε τον ήχο. Ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου. Καλή συνέχεια.

Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε την ορχιστρική μινιατούρα «Καρίσιμα» του Έντουαρντ Έλγκαρ από την Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Ζηλανδίας και μαέστρο τον James Jud. Το έργο «Καρίσιμα» γράφτηκε το Δεκέμβριο του 1913, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Έλγκαρ στρεφόταν ολοένα περισσότερο σε μικρής κλίμακας ορχιστρικές συνθέσεις με λυρικό χαρακτήρα. Το έργο εκδόθηκε το 1914 και κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της δισκογραφίας, καθώς υπήρξε η πρώτη σύνθεση του Έλγκαρ που ηχογραφήθηκε πριν ακόμη παρουσιαστεί δημόσια σε συναυλία. Φίλοι μου, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και ακούτε την εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, ενώ για τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Φάνης Λιάκος. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6930-078-291. Η εκπομπή μεταδίδεται και μέσω ΕΡΤΕΚΟ, ενώ μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Facebook για περισσότερες πληροφορίες. Το τρίο για κλαρινέτο σε Λα Ελάσσονα είναι ένα από τα τέσσερα έργα μουσικής δωματίου που συνέθεσε ο Johannes Brahms με κύριο όργανο το κλαρινέτο. Γράφτηκε το καλοκαίρι του 1891 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Βερολίνο το Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Θεωρείται από τους μελετητές ως μέρος μιας αναγέννησης του συνθέτη, ο οποίος ένα χρόνο πριν τη σύνθεση του τρίο είχε δηλώσει ότι το «Quintetto en Hordon» σε Sol Mizona ήταν το τελευταίο του έργο. Από αυτό το τρίο λοιπόν για κλαρινέτο σε Λα Ελάσσονα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, «Allegro».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το κονσέρτο για βιολί, πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων σε ρε μίζωνα του Ερνέστ Σοσόν αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα μουσικής δωματίου του ύστερου γαλλικού ρομαντισμού και γράφτηκε μεταξύ του 1891, μάλλον ολοκληρώθηκε, κατόπιν στενής συνεργασίας με το διάσημο Βέλγο βιολονίστα ο Ζένι Ζάι, στον οποίο και αφιερώθηκε, ενώ ο ίδιος ερμήνευσε και το σολιστικό μέρος στην πρώτη εκτέλεση στις 4 Μαρτίου του 1892 στις Βρυξέλλες. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος.

Το 1880, μετά από μια διετή περιοδία, ο Γκρίκ επέστρεψε στο Μπέργκεν και ανέλαβε τη θέση της διεύθυνσης τοπικής ορχήστρας. Παρότι είχε ήδη σημειώσει επιτυχία ως μαέστρος στο Όσλο, η νέα του θέση δεν τον ικανοποίησε. Απογοητεύτηκε από το επίπεδο της ορχήστρας, ενώ μια σύγκρουση επιδείνωσε την κατάσταση. Ο φόρτος εργασίας τον εμπόδισε να συνθέτει, γεγονός που επηρέασε την υγεία του και τον οδήγησε σε θεραπεία στο Κάρλσμπαντ. Μετά την αναρρωσή του, κατάφερε να αφιερωθεί ξανά στη σύνθεση και ολοκλήρωσε τους 4 νορβηγικούς χορούς για πιάνο 4 χεριών. Η απέτηση βέβαια του εκδότη του στη Λειψία για μεγαλύτερη κλίμακα έργα τον οδήγησε στην ορχιστρική επεξεργασία των χορών. Σήμερα θα ακούσουμε τον πρώτο χορό σε ρε λάσονα, Αλέγκρο Μαρκάτο, από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Γκέτεμπορκ και μαέστρο τον Νέε Μεγιάρβη.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Για το έργο «Η πατρίδα μου, Μαυλάστ» στα τσέχικα του Μπέτριχ Σμέτανα έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο Σμέτανα συνέθεσε το μεγαλύτερο μέρος του έργου ενώ ήταν εντελώς κουφός. Η απώλεια της ακοής του, πιθανότατα λόγω σύφυλης, ολοκληρώθηκε το 1874. Παρά την τραγική αυτή εξέλιξη, από το 1974 ως το 1879 έγραψε και τους 6 συμφωνικούς ποιητικούς πίνακες του έργου, βασιζόμενος αποκλειστικά στην εσωτερική του ακοή, όπου κατάφερε να δημιουργήσει μια μουσική απεικόνιση της ιστορίας, της φύσης και της εθνικής ταυτότητας της Βοημίας. Θα ακούσουμε σήμερα το τρίτο μέρος, Σάρκα.

Η Συμφωνία νούμερο 7 σε Λα Μίζωνα του Μπετόβεν γράφτηκε σε μια περίοδο έντονων πολιτικών ανακατατάξεων στην Ευρώπη και προσωπικών δοκιμασιών για το συνθέτη. Το 1811, καθώς η βαρικοία του είχε επιδεινωθεί σημαντικά, ο Μπετόβεν μετέβη στη Λουτρόπολη Τέπλιτσε της Βοημίας για θεραπεία, όπου ξεκίνησε τη σύνθεση του έργου. Η συμφωνία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 8 Δεκεμβρίου του 1813 στη Βιέννη. Θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το δεύτερο μέρος της συμφωνίας, Αλεγκρέτο, από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και μαέστρο του Λέοναρντ Μπέρνστάιν. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Φάνη Λιάκο στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Stormy Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Planet B.
5: Hey you, I have a dream today.
6: I have a dream.
4: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
7: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
8: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
9: Ground control to Major Tom.
4: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
10: Only one chance.
7: Για το αδύνατο, πριν γίνει αδιανόητο.
4: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
7: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Εκεί που είπαμε ότι θα ησυχάσουμε, ξαφνικά βγαίνει ο Τραμπ και λέει «Σήμερα θα χτυπήσουμε το Ιράν». Την καλησπέρα μας, φίλες και φίλοι, πάν να μας αναστατώσουν και το σημερινό απογευματινό μας. Είναι η εκπομπή Planet B. Ο Κώστας Αβίδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Έχουμε συγκεντρώσει ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό με τη δική μας υποκειμενική αίσθηση των πραγμάτων βεβαίως, για το τι συμβαίνει στον κόσμο μας, για να σας μεταδώσουμε αυτή την εικόνα και να σχηματίσετε κι εσείς τη δική σας εικόνα για το τι συμβαίνει γύρω μας. Όπως πάντα, δίνουμε με μουσικές και τραγούδια ό,τι μεταδίδουμε. Προσεκτικά επιλεγμένα θέλουμε να πιστεύουμε. Καλή ακρόαση.

Πριν σας μεταδώσουμε τα νέα για αυτά που συνέβησαν στη γειτονική μας χώρα, την Τουρκία, με αφορμή βεβαίως τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τι υπόθηκε, τι είπε ο Τραμπ, τι είπαν άλλοι ηγέτες, όχι με τον αναλυτικό τρόπο που θα τα παρακολουθήσετε στα δελτία, με τον ΣΥΚ πολιτικό τρόπο αν θέλετε, αλλά βλέποντας την ουσία των πραγμάτων, τι συμφωνίες κλείστηκαν, αν υπογράφηκαν συμφωνίες για δισεκατομμύρια για αγορές νέων όπλων. Από αυτή τη σκοπιά βλέπουμε τα γεγονότα εμείς, θα μας επιτρέψετε. Πριν πάμε εκεί και πριν πάμε να δούμε και μια περίεργη υπόθεση στην Ουκρανία και στη Ρωσία τι ακριβώς γίνεται και αν θα επιτεθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σήμερα το βράδυ στο Ιράν ξανά, να σας πούμε ότι καμιά φορά, όπως σας έχουμε συνηθίσει, ρίχνουμε κλεφτές ματιές και στην εσωτερική δισεογραφία, ειδικά όταν κάποια γεγονότα προκαλούν τουλάχιστον πολλά ερωτηματικά. Σήμερα το πρωί στην περιοχή του Άργους, κυρίες και κύριοι, έγινε μια καταδίωξη, αστυνομική καταδίωξη, και ένας άνδρας 20 ετών πυροβολήθηκε από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Ο 20χρονος θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός. Μαθαίνουμε ότι λίγο πριν τις 4 το απόγευμα πέρασε την πύλη του ΚΑΤ. Η αρχική διακομιδή του είχε γίνει από το Θριάσιο. Εκεί έγινε μάλλον, όπου εισήχθη αρχικά. Έγινε συνοδεία, λέει, η διακομιδή του οχημάτων της όπια και της ασφάλειας, με τον τραυματία να βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Η συνοδεία ήταν για να μην το σκάσει ο εγκεφαλικά νεκρός 20χρονος άνδρας, για να μην επιτεθούν σύντροφοί του και τον απελευθερώσουν. Το σύντροφοι σε εισαγωγικά βεβαίως. Ο νεαρός, σας μεταφέρουμε τα γεγονότα, δέχθηκε σφαίρα από πυροβόλο όπλο αστυνομικού στο κεφάλι, με τους ένστολους να υποστηρίζουν ότι δεν σταμάτησε σε μπλόκο τους και πως επιχείρησε να τους εμβολήσει και να εμβολήσει και περιπολικά. Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί συνελήφθησαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτό το θανατηφόρο συμβάν. Τι υποστηρίζει η αστυνομία? Να δούμε τι λένε όλες τις πλευρές. Η μία πλευρά προς το παρόν, γιατί δεν ξέρουμε αν θα βγουν άλλες ανακοινώσεις από οργανώσεις κτλ. Πάντως η αστυνομία υποστηρίζει πως ο οδηγός αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών να σταματήσει και επιτάχυνε προσπαθώντας να διαφύγει του ελέγχου. Παράλληλα φέρεται να επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των υπηρεσιακών τους οχημάτων. Ακολούθησε, λέει, καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας το όχημα κινητοποιήθηκε από περιπολικά, τα οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία ο οδηγός φέρεται να προσέγγισε με το όχημα. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, επιχειρώντας να αναρριχηθεί σε μαντρότυχο. Εκείνη τη στιγμή, δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων και άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα ο καταδιωκόμενος να τραυματιστεί. Στο σημείο κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία, τον μετέφερε αρχικά στο τοπικό νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο της Αττικής, όπου και νοσηλεύεται. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, λέει, στη διαδρομή που ακολούθησε ο οδηγός και συγκεκριμένα κοντά στο σημείο που έγινε το αρχικό σήμα στάσης, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα αεροβόλο πιστόλι. Το όπλο έχει αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για Εργαστηριακή Εξέταση. Ρέπλικα το πιστόλι. Εμείς δεν θα προσθέσουμε άλλα στοιχεία, γιατί αυτά έγιναν γνωστά μέχρι στιγμής. Ερευνάται το περιστατικό. Ο 20χρονος άνδρας, να επαναλάβουμε, θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός από πυροβολισμούς αστυνομικών της ΟΠΚΕ. Νωρίτερα μεταδόθηκε ότι μία από τις πολλές σφαίρες που εντοπίστηκαν
στο μαντρότυχο που επιχείρησε να επιδείξει ο νεαρός. Αυτός ο μαντρότυχος ήταν διάτριτος από σφαίρες. Βρέθηκαν πολλοί κάλικες εκεί και κατά μία εκδοχή η σφαίρα που βρήκε στο κεφάλι των 20χρονο εξωστρακίστηκε. The police violence against us, that's making us crazy. That's what's making us kill each other. Because we really want to kill the police, but we're scared, so we kill each other. You know, we got guns, we just scared to shoot the motherfuckers that's doing it to us. The cops beating on you. You have a choice. Violence to defend yourself, you know what I'm saying? Turn the other cheek or wait for the news cameras to come

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η είδηση της ημέρας.

Πώς να μην θριαμβεύει η βία εδώ στα χαμηλά με αφρομή αυτό το περιστατικό στην Ελλάδα, αλλά και το τραγούδι που προηγήθηκε και παραπέμπει στη βία κατά της μαύρης κοινότητας από λευκούς κυρίως αστυνομικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όταν το παράδειγμα το κακό το δίνουν αυτοί που διοικούν τον κόσμο μας με την επίδειξη δύναμης και την πρωτοφανή χρήση βίας. Με νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να λέει ότι οι επιθέσεις θα γίνουν σήμερα. Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ και είναι πολύ πιθανό να τους χτυπήσουμε ξανά απόψε, δήλωσε στη Σύνοδο Κορύφης του ΝΑΤΟ, όπως μετέδωσε το CNN, ο Τραμπ. Ήταν ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής και πλέον δεν είναι, επισήμανε. Δεν το έχει πει για πρώτη φορά βεβαίως, το επαναλαμβάνει, είναι αγαπημένη του φράση αυτή, του Αμερικανού Προέδρου. Βεβαίως οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν λίγες ώρες αφού του δήλωσε ότι η εκεχηρία των ΗΠΑ με το Ιράν έχει τελειώσει μετά τις επιθέσεις του Ιρανικού καθεστώτος εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στα στενά του Ορμούζ, αν και άφησε να νοηθεί ότι θα επιτρέψει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Είπε κι άλλα. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ιρανοί ηγέτες τον έχουν επανειλημμένως παραπλανήσει, εμφανιζόμενοι πρόθυμοι να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, μόνο και μόνο για να επαναχωρήσουν αργότερα, είπε χαρακτηριστικά. Εμπρός Μάρς, λέει ο Τραμπ στους στρατιώτες του, προσθέτει ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με το Ιρανικό καθεστώς και ότι εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο των νέων επιθέσεων ακόμη και από σήμερα το βράδυ της Τετάρτης. Αυτά είναι τα νέα, φίλες και φίλοι, αναμένοντας τα νέα πολεμικά επεισόδια.

Είναι μόνο ορισμένες από τις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ στη διάρκεια της συνόδου του κορυφής του ΝΑΤΟ, φίλες και φίλοι. Θα σας πούμε για τα υπόλοιπα σε λίγο, αναμένοντας πάντως νέα πλήγματα, τον είπα σήμερα από ό,τι φαίνεται, στην Ιρανική επικράτεια.

Αλλοπρόσαλοι είναι καιροί, γιατί και αλλοπρόσαλες είναι οι δηλώσεις πολλών ηγετών του κόσμου, μας μεταξύ αυτών βεβαίως και κυρίως του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε σήμερα: «Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες», και αμέσως μετά πρόσθεσε ότι κατά την εκτίμησή του η σύγκρουση θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Ότι να είναι, θα λέγαμε εμείς. Και υπάρχουν και πολλά επεισόδια, έδωσε συνέντευξη τύπου, μίλησε για αρκετά θέματα, δεν θα αναφερθούμε σε όλα. Πάντως ενιγματικώς εμφανίστηκε ο Τραμπ, τόσο σε σχέση με το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, όσο και για το τι θα κάνει με το Ιράν. Καθώς μετά τις απειλές που εξαπέλυσε νωρίτερα, σας τις μεταφέραμε, ότι μπορεί να χτυπήσει σήμερα το βράδυ κτλ. Στη βραδινή συνέντευξη τύπου, πριν από λίγη ώρα, προχώρησε σε αναδίπλωση. Τα σημάζεψε κάπως.

Αναφερόμενο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατέστρεψαν σχεδόν ολοκληρωτικά τις στρατιωτικές του δυνατότητες. Είχαν, λέει, εκατοντάδες αεροσκάφη και πλέον έχουν χαθεί όλα. Ήταν καμένα πάνω στους διαδρόμους. Έχουν αποδεκατιστεί πλήρως. Τα ραντάρ τους έχουν καταστραφεί. Τα πάντα έχουν καταστραφεί. Οι ηγέτες τους έχουν σκοτωθεί. Όχι από φυσικά αίτια, φυσικά. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες. Τους έχουν απομείνει μόνο ένα μικρό ποσοστό πυράβλων και ελάχιστοι εκτοξευτές, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν επίσης καταστραφεί, είπε χαρακτηριστικά. Η αλήθεια είναι ότι, αν πιστέψουμε τα λόγια του Αμερικανού Προέδρου, τότε θα έπρεπε να έχει παραδοθεί αυτή η χώρα ανεφόρον. Δεν το βλέπουμε όμως αυτό. Φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία να ευχαριστήσει τους Ευρωπαίους συμμάχους για το γεγονός, δηλαδή, ότι αύξησαν τις αμυντικές δαπάνες τους από το 2 στο 5% του ΑΕΠ. Την ίδια ώρα βεβαίως που ο κόσμος προσπαθεί να τυφασεύσει την ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Όλοι έλεγαν ότι ήταν αδύνατο, λέει. Τώρα όλοι με ευχαριστούν και οι περισσότερες χώρες έχουν συμφωνήσει. Υπάρχουν 1-2 που δεν το έχουν κάνει ακόμη, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα το κάνουν πολύ σύντομα. Ίσως να πάρει τηλέφωνο ο Τραμπ προσωπικό σε αυτές τις χώρες που διαφωνούν ή κρατούν λίγο διαφορετική στάση και να κάνει αυτό που έκανε στον πρόεδρο της FIFA για να ακυρωθεί η κόκκινη κάρτα σε έναν παίκτη της ποδοσφαιρικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτό δεν απέτρεψε βεβαίως το να χάσει η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής τελικά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πληροφορηθείτε από τα κανάλια, από τις ιστοσελίδες, για το τι ακριβώς έγινε εκεί δηλαδή. Η ουσία είναι ότι κλείστηκαν νέες συμφωνίες, το σκέφτεται να δώσει F-35, ό,τι αποφέρει χρήμα βεβαίως για τον Αμερικανό Πρόεδρο είναι θεμητό. Περάστε κόσμο, μοιράζουμε F-35. Αυτή είναι η λογική από ό,τι φαίνεται που επικρατεί στο μυαλό του δισεκατομμυριούχου Ντόναλντ Τραμπ. Let's all now pray for peace. The buildings are collapsing, the mind and soul are free to know what's really happening. Some old folks playing games, cigars, whiskey and gambling, with our lives at stake, that's some ambitious party.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι όντως οξυγόνο της ζωής, αλλά κάποιοι πάνε να το κόψουν αυτό το οξυγόνο, ειδικά για τον Παλαιστίνιο γιατρό μιλώντας, Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, που κρατείται στο Ισραήλ από το 2024, παρακαλώ.

ο Δόκτωρ Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Ατβάν στη Βόρεια Γάζα, συνελήφθη από τον Ισραηλινό στρατό τον Δεκέμβριο του 24 και εξακολουθεί να κρατείται σε φυλακές, προκαλώντας παγκόσμια ανησυχία με συλλογικότητες, φορείς και τον ΟΗΕ να ζητούν την άμεση απελευθέρωσή του. Ειδικότερα η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, έκανε έκκληση για την άμεση απελευθέρωσή του. Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο δικηγόρος του έχουν πει πως η ζωή του διατρέχει άμεσο κίνδυνο και ότι εξακολουθεί να κρατείται χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Σύμφωνα με τους γιατρούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ισραήλ, μια Ισραηλινή οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ενέργειες των δεσμοφυλάκων της Ισραηλινής Σοφρονιστικής Υπηρεσίας απέναντι σε Παλαιστίνιους κρατούμενους εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που ισοδυναμούν πιθανόν με διεθνή εγκλήματα. Η κατάσταση της υγείας του Δ. Αμπού Σαφίγια είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, αναφέρει η Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εμείς βεβαίως σας μεταδίδουμε πάντοτε τις δηλώσεις που γίνονται από όλες τις πλευρές για οποιοδήποτε θέμα, και αυτό οφείλουμε να κάνουμε από την πλευρά της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Εκπρόσωπος λοιπόν της Ισραηλινής Σοφρονιστικής Υπηρεσίας δήλωσε σήμερα ότι οι ισχυρισμοί και οι χαρακτηρισμοί που διατυπώνονται είναι ψευδείς, εξοργιστικοί και στερούνται παντελώς πραγματικής βάσης. Πάντως η έρευνα του ΟΗΕ αναφέρει ότι η φερόμενη συμπεριφορά των Ισραηλινών αρχών προς τον Αμπού Σαφίγια φανερώνει ένα ευρύτερο μοτίβο παραβιάσεων που έχει ταυτοποιήσει σε προηγούμενες εκθέσεις. Τον Σεπτέμβριο του 25 ανέφερε πως οι Ισραηλινές αρχές διέπραξαν γενοκτονία με το να θέτουν στο στόχαστρο το σύστημα υγείας και υγειονομικού στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 23, κατηγορία την οποία το Ισραήλ χαρακτήρισε σκανδαλώδη. Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει την έρευνα και τους ερευνητές κυρίως βεβαίως ότι έχει πολιτική ατζέντα εναντίον της χώρας και ότι αποκλίνει από την εντολή της και αρνείται να συνεργαστεί με αυτήν. Τη Δευτέρα, ένα άλλο σώμα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτήρισε αυθαίρετη την κράτηση από το Ισραήλ του Αμπού Σαφίγια και έκανε έκκληση για άμεση απελευθέρωσή του. Στα ευρήματά της, η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για την αυθαίρετη κράτηση ανέφερε πως οι ενέργειες του Ισραήλ παραβιάζουν πολλά άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και το Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Ανακοίνωση εξέδωσε και η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας, που αναφέρει πως η Οργάνωση Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ισραήλ, που επισκέφθηκε τον γιατρό στη φυλακή, καταγγέλει πως ο Δ. Αμπού Σαφίγια φέρει νέα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, στα μάτια, στα αυτιά και στον αυχένα, ενώ η σωματική και ψυχολογική του κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς. Ο δικηγόρος του μετέφερε τα συγκλονιστικά του λόγια. Τι είπε? Αυτή, λέει, είναι η τελευταία φορά που με βλέπετε. Με έφεραν εδώ για να με σκοτώσουν. Δεν πιστεύω ότι θα επιζήσω. Αυτό είναι το τέλος, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Αυτό το γνωρίζατε;

Θα επιχειρήσουμε να σας βάλουμε στο σενάριο μιας ταινίας εφάνταστης, εξωφρενικής, και αν το βλέπαμε σε ταινία θα λέγαμε αυτά δεν γίνονται, καμιά φορά αυτό λέμε, αλλά συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Ξέρετε, κάποια στιγμή στο Μονακό εμφανίστηκε ένας Ουκρανός πάμπλουτος τύπος, ολιγάρχης, ο Βαντίμ Ερμολάεφ. Αλλά υπολόγιζε χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί κάποιοι του είχαν στήσει παγίδα για να του βάλουν μία βόμβα.

Υπάρχουν νέα στοιχεία στην υπόθεση που έρχονται στο φως γύρω από τη βομβιστική επίθεση με στόχο τον Ουκρανό ολιγάρχη, στο Μονακό παρακαλώ. Οι αρχές ερευνούν πλέον παράλληλα και τη δολοφονία της γυναίκας που θεωρείται η βασική ύποπτη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η 39χρονη Ουκρανή Αναστασία Μπερεζόφσκα φέρεται να έχει λάβει, λέει, περίπου 130.000 ευρώ για τη συμμετοχή της στην επιχείρηση τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού στο πολυτελές όχημα του επιχειρηματία. Οι οικονομικές συναλλαγές εξετάζονται από τους ερευνητές, οι οποίοι επιχειρούν να εντοπίσουν την προέλευση των χρημάτων αλλά και τους ανθρώπους που οργάνωσαν την επίθεση. Η γυναίκα, λέει, είχε ταυτοποιηθεί από τις αρχές του Μονακό ως η βασική ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας και σε βάρος της είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα αναζήτησης μέσω της Ιντερπόλ. Οι έρευνες έδειξαν ότι φέρεται να χρησιμοποίησε ψευδή στοιχεία και μεταμφίεση κατά την προετοιμασία της επιχείρησης προκειμένου να μην κινήσει υποψίες. Θα μου πείτε ποιος βρίσκεται από πίσω. Αυτό είναι άγνωστο. Ωστόσο, πριν προλάβει, λέει, να συλληφθεί, η υπόθεση πήρε νέα τροπή. Γιατί λίγες ημέρες αργότερα η 39χρονη βρέθηκε νεκρή σε περιοχή κοντά στο Κίεβο. Η σωρός της ήταν θαμμένη ενώ έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Γεγονός που οδηγεί τις Ουκρανικές αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εκτέλεση. Και υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έρχονται στο φως που ενισχύουν το σενάριο ότι η 39χρονη υπέστη βασανιστήρια πριν από τη δολοφονία της. Σύμφωνα με Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η Αναστασία Μπερεζόφσκα κρατήθηκε παρά τη θέλησή της, ανακρίθηκε και κακοποιήθηκε πριν εκτελεστεί. Κατά τη διάρκεια, λέει, των ερευνών που ακολούθησαν τις συλλήψεις των δύο υπόπτων, μεταξύ των οποίων ένας πρώην αστυνομικός, οι αρχές εντόπισαν κάτω από το σπίτι του ενός έναν πρόχειρα διαμορφωμένο χώρο κράτησης, ο οποίος εξετάζεται ως πιθανός αυτοσχέδιος θάλαμος βασανιστηρίων. Βίδεο που έδωσε στη δημοσιότητα η εισαγγελία δείχνει κοιλίδες αίματος, πλαστικά καλύματα, διάφορα εργαλεία, ευρήματα που ενισχύουν τις υποψίες ότι η 39χρονη κρατήθηκε εκεί πριν από τον θάνατό της. Προς το παρόν, το κίνητρο της βομβιστικής επίθεσης στο Μονακό και η ταυτότητα των ηθικών αυτουργών παραμένουν άγνωστα. Οι δικαστικές αρχές του Μονακό συνεχίζουν να συνεργάζονται με τους Ουκρανούς εισαγγελείς με στόχο, λέει, να διαλευκάνουν τόσο την απόπειρα δολοφονίας του ολιγάρχη όσο και την εκτέλεση της βασικής υπόπτου. Και αν βρουν άκρη, να μας το πείτε για να το πληροφορηθούμε κι εμείς σε αυτή την υπόθεση που ενδεχομένως να εμπλέκονται και πολύ σκοτεινές μυστικές υπηρεσίες.

0: Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты.
1: Κομήτες και εξωπλανήτες.
2: Σήματα από το άπειρο. Μία ακροβασία στον άξονα της Γης.

Έχουμε μία ενότητα σε αυτή την εκπομπή, στην εκπομπή Planet B, η οποία μας επιτρέπει σε έναν βαθμό να ξεφεύγουμε από τα τετριμένα και τη βαρβαρότητα που παρατηρούμε στη Γη και όχι από τα πολιτισμικά επιτεύγματα που σημειώνονται ορισμένες φορές. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, μία σειρά πτήσεων με ποντίκια, αράχνες και τελικά σκύλους απέδειξε ότι τα ζώα μπορούσαν πράγματι να επιβιώσουν στο διάστημα. Αργότερα αποδείχθηκε ότι και οι άνθρωποι όχι μόνο μπορούν να επιβιώσουν, αλλά και να προσαρμοστούν εξαιρετικά καλά. Τι συμβαίνει όμως στον εγκέφαλο των αστροναυτών και γιατί επιστρέφουν με φορεία στη Γη? Υπάρχει μια διαδικασία προσαρμογής που από πολλές απόψεις λέει μοιάζει με μεταμόρφωση. Αυτό είχε πει στο BBC το 2019 ο αστροναύτης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος Λούκα Παρμιτάνο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του για τη δεύτερη μακράς διαρκές αποστολή του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ύστερα από λίγες εβδομάδες είπε «Το σώμα σου είναι διαφορετικό από ό,τι ήταν στη Γη. Βλέπεις και αισθάνεσαι το σώμα σου να αλλάζει. Τα πόδια σου γίνονται πιο λεπτά. Και το πρόσωπό σου πιο στρογγυλό».

Οι επιπτώσεις της διαστημικής πτήσης στο ανθρώπινο σώμα από τους μύες και τα οστά μέχρι και την καρδιά αλλά και τα ιγμόρια είναι καλά τεκμηριωμένα στα περίπου 70 χρόνια από τότε που ο άνθρωπος ταξίδεψε για πρώτη φορά στο διάστημα. Πολύ λιγότερο γνωστές όμως είναι οι επιδράσεις της έλλειψης βαρύτητας στον εγκέφαλο.

Στο διάστημα, λέει, το σώμα μας δεν χρειάζεται πλέον να υπερνικά τη δύναμη της βαρύτητας σε κάθε κίνηση. Και θα μας πείτε, τι μας νοιάζει μας? Μα η εκπομπή λέγεται Planet B. Κάποια στιγμή θα μετακομίσουμε, αν κλέψουμε βεβαίως κάποιο σκάφος διαστημικό από τον Elon Musk. Musk. Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, λέει, στο διάστημα, τα οστά χάνουν ασβέστιο και οι μύες αρχίζουν να εξασθενούν, συμπεριλαμβανομένου του καρδιακού μυ. Ο λόγος που οι αστροναύτες εμφανίζονται

Πρέπει να ακολουθούν ένα αυστηρό πρόγραμμα άσκησης. Συνήθως γυμνάζονται περίπου 2 ώρες την ημέρα στο γυμναστήριο του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και παρόλα αυτά, ύστερα από μόλις 6 μήνες το διάστημα, μεταφέρονται εκτός του διαστημοπλοίου τους πάνω σε φορεία όταν επιστρέφουν στη Γη. Μπορεί να χρειαστούν έως και 4 χρόνια για να επανέλθει πλήρως η οστική τους πυκνότητα. Γι' αυτό καλά κάναμε και ονομάσαμε την εκπομπή Planet B, γιατί μας αρέσει να μιλάμε για άλλους πλανήτες από τον Planet A. Τον πλανήτη Α, τη Γη μας, που πρέπει να φροντίζουμε και να προστατεύουμε, αν θέλουμε να μην πάθουμε αυτά που παθαίνουν οι αστροναύτες. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και σήμερα της εκπομπής Planet B, εδώ από το πολιτιστικό πρόγραμμα της Earth 3, τον 1958. Ο Κώστας Σαββίδης ρύθμισε τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό βράδυ!

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: 958 FM.

0: και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Έτσι ακριβώς το ερμηνεύουν πάνω στη σκηνή μέχρι στιγμής, τουλάχιστον μόνο πάνω στη σκηνή, η The Last Dinner Party, το Big Dog. Η τελευταία τους ιδέα βέβαια ήταν γιατί δεν το κυκλοφορούμε και ένα συγκλάκι. Και το έκαναν. Και ορίστε που το έχουμε και συγκλάκι, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια και δικά τους, αλλά και των ακροατών που παρακολουθούν τις συναυλίες τους. Λονδρέζες, αλλά όχι Λονδρέζες κιόλας, η Abigail Morris και η Georgia Davis, και οι δύο από την Αυστραλία, αλλά γνωρίστηκαν στο Λονδίνο και είπαν, αφού παρακολουθούμε συναυλίες και μας αρέσουν και οι Black Midi και άλλα τέτοια συγκροτήματα, γιατί να μην κάνουμε κι εμείς ένα δικό μας, και να, ορίστε τι έγινε. Αυτό, τολμών νικά που λένε, και ποτέ δεν ξέρω πώς γίνεται. Πρέπει να έχει λίγο ταλέντο, δεν ξέρω αυτό αν μπαίνει στην εξίσωση ή αν αρκεί η σωστή κινητικότητα και οι σωστές δημόσιες σχέσεις, αλλά λέμε τώρα. Και τι άλλο, α ναι, χωρίς δημόσιες σχέσεις εμείς, απλά υπάρχουμε εδώ στο 958 της R3 χρόνια τώρα. Πες τη μαμά πως θα αργήσω, Μαρία Βασιλιάδου, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Πάω στους Dead Letter, ένα συγκρότημα επίσης από το Λονδίνο, με επιρροές από Stranglers και LCD Sound System και Captain Beefheart και γενικώς έτσι λίγο ετερόκλητες οι επιρροές τους, τέλος πάντων. Αλλά σίγουρα αυτό που έχουν κρατήσει είναι την πολύπλοκη προσέγγιση τους στιχουργικά σε πολιτικά θέματα. Πανκ αισθητική, ιδιαίτερα φορτισμένη. Και φυσικά δεν ξεχνούν τις post-punk ρίτσες τους, όσο και αν προχωρούν και όσο και αν σιγά σιγά εξερευνούν και άλλα πεδία. Οι Dead Letter έρχονται και το καλοκαίρι στην Αθήνα, αν έχεις όρεξη να κατέβεις για κάτι από όλα αυτά που θα ακουστούν σε όλα αυτά τα πολύ γνωστά φεστιβάλ που γίνονται εκεί και όχι εδώ. Αυτό είναι στο release, νομίζω 21 έκτου είναι που θα εμφανιστούν. Και η Dead Letter και το Existence in Bliss θα παρουσιάσουν προφανώς, που είναι το τελευταίο τους άλμπουμ, και εμείς ακούμε από αυτό το Purity.

Security One ήταν η Dead Letter στο κομμάτι που μόλις ακούσαμε και θα μείνουμε στην Βρετανία για να ακούσουμε το καινούριο των Yard Act. Πάμε για τρίτο άλμπουμ με τους Yard Act, ένα post-punk βρετανικό συγκρότημα αυτής της τελευταίας σχολής δηλαδή, που έκανε ιδιαίτερο θόρυβο με τις δύο πρώτες κυκλοφορίες τους και ετοιμάζεται για την τρίτη. Κατά τη γνώμη μου αυτό το άλμπουμ, αυτό το single, το Redeemer που έχουν κυκλοφορήσει, μας δίνει το στίγμα ότι έχουν αγριέψει λίγο τα πράγματα για εκείνους και ότι αποφάσισαν να ρισκάρουν λίγο περισσότερο, μιας και έχουν ήδη βάλει μια βάση με τα δύο πρώτα άλμπουμ τους. Βέβαια, παίζει ρόλο, θα μου πεις, και το ότι οι δύο πρώτοι δίσκοι ουσιαστικά ήταν από φορητό υπολογιστή, λέει ο frontman James Smith, ενώ τώρα κατάφεραν να μαζευτούν όλοι μαζί και να μείνουν σε ένα δωμάτιο μαζί, στο ίδιο δωμάτιο, και να αφιερώσουν, λέει, 5 αδιάκοπους μήνες δουλεύοντας έως και σε 50 τραγούδια. Εκεί ήταν που νιώσανε ελευθερία και εκεί ήταν που νιώσανε όλα αυτά που παίρνει κανείς από το να είναι σε ένα συγκρότημα. Τα θέματα του άλμπουμ έχουν πολλαπλές πραγματικότητες, κυρίως όμως για το πόσο ο ατομικισμός μας έχει οδηγήσει στο σύγχρονο κόσμο να αμφισβητήσουμε αν υπάρχει πια μια κοινή πραγματικότητα, επειδή ο καθένας απλώς πιστεύει αυτό που θέλει τώρα.

Redeemer ήταν το σύγκλακι των Yard Act και από την Βρετανία θα πεταχτώ μια βόλτα μέχρι την Αμερική για να συναντήσω εκεί μια παρέα που διαπρέπει γενικώς. Όχι μόνο στη μουσική, στα σόου, αλλά και στην τρέλα που κουβαλάει. Όλοι ξέρουμε τον Les Claypool, τον μπασίστα των Primus, που έχει τελευταία συνταχθεί με το γιο του Lennon, τον Sean Lennon, και έχουν, δουλεύουν μαζί. Νόμιζα πως είχε παρατήσει τους Primus, αλλά όχι. Βέβαια δεν είναι ότι έκανε και κάτι καινούριο. Κάλεσε φίλους και παίξαν μαζί. Τζαμάραν ίσως. Κάναν και διασκευές, βεβαίως. Και κυκλοφόρησε ένα EP με 4 κομμάτια. Οι φίλοι που συμμετέχουν σε αυτά τα 4 κομμάτια είναι φυσικά η Tool, η Perfect Circle, ο Keenan, ο οποίος τραγουδάει ένα κομμάτι, αλλά και ο Paddles Pity Party αυτός. Είναι ο Michael Geyer, που είναι το alter ego στην ουσία ενός clone, δηλαδή του Paddles Pity Party. Αυτός ο clone είναι πάρα πολύ γνωστός, είναι μεγάλος άνθρωπος και είναι πάρα πολύ γνωστός για τις διασκευές που κάνει γενικά παλιών τραγουδιών στα show του. Τραγουδάει. Προφανώς κάποια στιγμή ακούστηκε ζωντανά, έχω την εντύπωση, πριν κάνα 2 χρόνια σε ένα live των Primus, ακούστηκε η φωνή του Paddles στη διασκευή του Holy Diver, τον Dio, έπιασε αυτό το κομμάτι, αλήθεια, και δεν τράπηκε. Αλλά η αλήθεια είναι πως το φτιάξε, το βγάλε, το κατάφερε, ναι. Και λέει τώρα ο Λες, και αφού το κατάφερε στη σκηνή, δεν έρχεσαι να μας το πεις και στο στούντιο να το βάλουμε σε αυτό το EP με τα 4 τραγουδάκια, έτσι παρεΐστικο να το βγάλουμε για μας. Και αν κάνει και να, αν πουλήσει και τίποτα, okay, μια χαρά. Οπότε να, πάμε να ακούσουμε για να δούμε αν έχει μέλλον το παιδί στο χώρο.

Καλά τα πήγε νομίζω ο Paddle Speedy Party στο Holy Diver, έτσι όπως το ερμήνευσε για το EP των Primus Handful of Nugs. Ξαγυρνάω από αυτή τη πλευρά του Ατλαντικού να πάω εκεί στην Ιρλανδία. Βέβαια η Ιρλανδία είναι απλά η χώρα καταγωγής και εκεί που ζούσαν οι Blitz 923. Μετά έφυγαν και ήρθαν από το Δουβλίνο στα λαμπερά φώτα του Λονδίνου. Βέβαια η συνεργασία τους είχε ξεκινήσει νωρίτερα πίσω στην Ιρλανδία ακόμα, γιατί εκεί συναντήθηκαν οι δύο μπροστάριδες, ο τραγουδιστής και ο κιθαρίστας της μπάντας, σε συνάντηση ανώνυμων αλκοολικών. Και φυσικά εξελίχθηκε καθώς ο ένας με τον άλλον τα βρήκανε και κάθισαν να μιλήσουν για τα πάντα, από τον εθισμό και την απεξάρτηση μέχρι την έμπνευση που αντλούσαν από την πρόσφατη έκρηξη της Ιρλανδικής μουσικής. Η πρώτη τους εμφάνιση πήγε πάρα πολύ καλά και φυσικά ο Βρετανικός τύπος ποντάρει σε αυτούς. Τα παιδιά θέλουν απλά να σταματήσουν το βράδυ να δουλεύουν σε πιτσαρίες για να μπορούν να δίνουν συναυλίες και να παίρνουν κανένα φράγκο για να ζουν από αυτό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Αυτή ήταν η Blood Red Shoes, ένα κομμάτι που κλήθηκαν να γράψουν για ένα βίντεο παιχνίδι, μάλιστα ένα βίντεο παιχνίδι επιστημονικής φαντασίας και τρόμου. Οι ίδιοι δήλωσαν πως όταν τους κάλεσαν από την εταιρεία για να τους δώσουν οδηγίες, αντιμετώπισαν την κατάσταση έκπληκτη, μείναν έκπληκτοι, γιατί το παιχνίδι μοιάζει περισσότερο σαν μια ταινία τρόμου και εμείς δεν είχαμε και πολλές ιδέες γι' αυτό. Αλλά τελικά κατάφεραν, άσχετα με αυτά που λένε, κατάφεραν να το κάνουν και να συνθέσουν αυτό εδώ που μόλις ακούσαμε, Dead Air λέγεται. Τους Moro Fuji δεν τους έχει καλέσει ακόμη κανένας για να τους γράψει μουσική για το παιχνίδι τους. Moro Fuji στα βραζιλιάνικα σημαίνει το βουνό Fuji. Και ήθελαν αυτοί να συνδέσουν την δική τους παράδοση, τέλος πάντων τον ήχο της βραζιλιάνικης ψυχής τους, με πυκνές και ατμοσφαιρικές υφές. Και να το... δεν ξέρω πώς συνδέεται το μότο όρος Fuji με όλα αυτά που προσπαθούν να δώσουν μέσα από τη μουσική τους η Moro Fuji, εγώ δεν έχω καταλάβει. Αν ξέρεις βραζιλιανικά θα καταλάβεις αν ακούσεις τους στίχους του τραγουδού, αλλιώς δεν θα καταλάβεις ποτέ.

Αυτή ήταν η Μόρο Φούτζι από την Βραζιλία και αυτό που έρχεται τώρα, αυτός μάλλον που έρχεται τώρα είναι ο Ed O'Brien. Ο γνωστός Ed O'Brien και θα ρέστα στον Radiohead που τελευταία έχει αποφασίσει πως δεν θέλει πια να είναι μόνο αυτό, θέλει να είναι και αυτό που έχει μέσα του και ο ίδιος του εαυτός. Και όταν λέω τελευταία εννοώ τα τελευταία χρόνια. Έφαγε τη ζωή του από την εφηβεία μέχρι τώρα. Του Radiohead. Οπότε αποφάσισε τα τελευταία χρόνια ότι θέλει να κάνει solo album και έχουμε φτάσει εσείως στο δεύτερο solo του album που λέγεται Blue Morpho. Αυτό βέβαια έχει πάρει τον τίτλο από μια μαγικά ερυδίζουσα πεταλούδα που συνάντησε αυτός για πρώτη φορά στη Βραζιλία και έτσι συνδέεται αυτό με το προηγούμενο κομμάτι. Όχι, εντάξει. Και τέλος πάντων λέει πως επιτέλους έχει φτάσει ένα σημείο που έχει δημιουργήσει, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια νέα μουσική οικογένεια, μια ομάδα συμπατριωτών με τους οποίους ανυπομονεί να συνεργαστεί ξανά. Έχει γίνει αρχάριος, ακόμα μαθαίνει να γράφει τραγούδια και να εμπιστεύεται το αποτέλεσμα σε συνολικό επίπεδο και είναι πάρα πολύ ειλικρινής για την ασυμφωνία μεταξύ του να είσαι σε μια από τις μεγαλύτερες μπάντες του κόσμου, αλλά και να είσαι και ο πιο πενεμένος κιθαρίστας της ροκ μουσικής, αλλά να είσαι και ξανά αρχάριος, ένας νέος τραγουδοποιός και να θέλεις να αρχίσεις να καταλαβαίνεις μια καινούρια προσέγγιση. Ωραίο αυτό το μπέρδεμα που έχει στο κεφάλι του ο Μπράιαν, αρκεί να δίνει τραγούδια σαν αυτό εδώ, Teachers.

Εξαιρετική στιγμή από το άλμπουμ Blue Morpho του Ed O'Brien ήταν το Teachers και αυτή που έρχεται τώρα είναι η Αναΐς Βακάριου. Η Αναΐς έχει γεννηθεί στην Αυστραλία, έχει μεγαλώσει στη Ρουμανία, τώρα βρίσκεται στο Βερολίνο, σπουδάζει, γράφει τραγούδια, έχει ένα ροκ συγκρότημα που λέγεται Kings and Pills, από τα 11 γράφει μουσική. Και στο σπίτι ακούγαν κυρίως κλασική ορχιστρική μουσική. Η ίδια ακολούθησε άλλο δρόμο. Έχει πάρει τα talent show με τη σειρά για να καταφέρει να γίνει γνωστή. Νομίζω ότι σήμερα φέτος είχε πάει και να δοκιμάσει την τύχη της και στην Eurovision. Δεν θυμάμαι για τη Ρουμανία. Θα σε γελάσω τώρα ακριβώς, αλλά είναι λίγο μπλεγμένο το όνομα της και στην Eurovision. Εντάξει, το κορίτσι προσπαθεί ό,τι μπορεί κάνει και το συγκλάκι της Eat My Heart Out είναι καλό.

Αυτή ήταν η Αναΐς Βακάριου με το Eat My Heart Out και αυτό που έρχεται είναι το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Θα κλείσουμε σήμερα με τους Balming Tiger και έχουν ξαναπεράσει από την εκπομπή αυτή εδώ οι Surreal τύποι και είναι Κορεάτες. Είναι βέβαια αντί K-pop συγκρότημα, είναι όπως είπα full σουρεαλισμός και στους στίχους του κομματιού αλλά και στο βίντεο, στο κομμάτι Keep On που είναι το τελευταίο τους single. Έχει πλάκα, ρε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή ξεκινάει το βίντεο με τον Omega Sapien να καπνίζει ένα τσιγάρο και λίγο αργότερα το κεφάλι του είναι μέσα σε μια καυτή κατσαρόλα και βράζει με άλλα πράσινα λαχανικά που ταιριάζουν με τα μαλλιά του που είναι επίσης πράσινα λαχανικά και όλα τα άλλα μέλη του συγκροτήματος είναι υψηλόβαθμοι σεφ που φροντίζουν να είναι πικάντικος και μαγειρεμένος σωστά. Μετά σερβίρεται αυτός σε ένα ζευγάρι αλλά το κουτάβι του σπηδάει και συμμετέχει στο χάος και μετά αρχίζουν να κυνηγούν όλοι μαζί το ζευγάρι στην αρχή και μετά όλοι μαζί τον τραγουδιστή με μια βιντεοκάμερα στους διαδρόμους της ζωής του. Αυτός πάλι τρέχει σε μια βιβλιοθήκη, συναντά ένα μακριμάλι διευθυντή πωλήσεων και τι να σου πω, δηλαδή, κάπου σκάει και ο Godzilla. Δεν βγάζει πουθενά, δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχει κανένα τέλος, ούτε καν στο πάρτι δεν καταλήγουν, αλλά έχει πλάκα. Balming Tiger λοιπόν, Keep On, αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι, με αυτό σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια και για την παρέα που μου έκανε σήμερα στην εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω», Μάρια Βασιλιάδου, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Αυτά, τα ξαναλέμε σύντομα, για χαρά.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε εμείς, σε αυτούς τους ήχους είμαστε που, αν το καλώς σκεφτείς, πίσω από τον θόρυβο είναι pop. Στο μεδούλι του, στο halt. Alt. Είναι σύμφωνα με όσα σημειώνει ο ίδιος στο Bandcamp του το τελευταίο άλμπουμ του Φίτας, του μουσικού project του J.G. Thirlwell. Και κυκλοφόρησε ανήμερα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου του 2025. Το έργο σηματοδοτεί το τελευταίο κεφάλαιο στη δισκογραφία του Φίτας, μετά από 8 χρόνια άδειας. Ο παρατεταμένη άδεια του Φίτας, ο J.G. Thirlwell, γνωστός και ως Clint Ruin ή Frank Want, είναι Αυστραλός μουσικός, συνθέτης, θορυβοποιός, industrialas που δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του 80. Στη Σαλόνικα, ένας συσπυρωμένος κύκλος μουσικόφιλων τον παρακολουθεί στενά παλαιόθεν. Και παιδιόθεν, γιατί μερικοί μουσικοπαρατηρητές, δισκοσυλλέκτες ξεκίνησαν από μικρή ηλικία να μαζεύουν δίσκους. Ο Φίτας έχει αφήσει έντονο σημάδι στα industrial και πειραματικά πεδία και πράγματα. Το Halt διαρκεί περίπου 57 λεπτά και περιλαμβάνει 11 track, και ένα από αυτά είναι το απόψινο εναρκτήριό μας, Die Alone, το πιο μικρό σε διάρκεια τραγούδι του άλμπουμ. Φίτας, Halt, ένας έξοχος επίλογος σε μια μακρόχρονη και πλούσια και αξιοθαύμαστη μουσική διαδρομή. Βέβαια, τον Thirlwell δεν τον δεσμεύει καμία δήλωση και τίποτε άλλο γενικά για να προχωρήσει με άλλα ονόματα, παλιά, ήδη χρησιμοποιημένα από αυτόν παρατσούκλια ή νέα που θα επινοήσει στη διάρκεια. Για να πάμε όμως στις darts.

The Darts, Midnight Creep, χτεσινό συγκλάκιον, αυτό ακούσαμε. Η The Darts είναι αμερικανικό all-female garage punk συγκρότημα. Τα κορίτσια συγκροτήθηκαν σε συγκρότημα το 2016. Στην πορεία συνδέθηκαν με την Alternative Tentacles του Jello Biafra, περιόδευσαν με Damned, ενώ τραγούδια τους ακούστηκαν σε σειρές όπως Peaky Blinders. Χτες οι Darts ξαναχτύπησαν με το Midnight Creep. Midnight Creep, πρώτο σίγγλ από το άλμπουμ Halloween Love Songs που κυκλοφορεί στις 3 Μαρτίου 2026. Είναι φανερό και από τον ήχο και από την ατμόσφαιρα αλλά και από τους τίτλους ότι πάμε σε καταστάσεις horror garage punk. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το ερχόμενο Halloween Love Songs, οι The Darts με το Midnight Creep, από το Ηνωμένο Ρεζίλιο, οι Vapors του σήμερα, στο Hit the Ground Running από το περσινό Wasp in a Jar.

Κι όμως από εκεί που δεν το περιμέναμε, μας ήρθε πέρσι την τελευταία μέρα του Φλεβάρι ένα άλμπουμ γλυκύτατο και αξιοπρεπέστατο, ευφυές στην σύλληψη κάλο δουλεμένο στον εκτελεστικό κλάδο. Ποιοι το υπογράφουν? Οι Vapors. Ναι, οι παλιοί new wave-ίστες του Turning Japanese. Wasp in a Jar. Είναι η τέταρτη ολοκληρωμένη δουλειά των Vapors, ολοκληρωμένη λέγοντας εννοούμε άλμπουμ, και κυκλοφόρησε τον Φλεβάρι του 2025, 5 χρόνια μετά το comeback τους, με το άλμπουμ Together. Το συγκρότημα που μας έδωσε το Turning Japanese το 1980 έβγαλε ένα δίσκο που συνδυάζει τη New Wave αισθητική όπως την έχουμε γνωρίσει με φρέσκια ενέργεια και με σύγχρονη παραγωγή. Στη σύνθεση του group βρίσκουμε τον Dave Fenton στα φωνητικά και την κιθάρα, τον Steve Smith στον μπάσο, τα δύο ιδρυτικά μέλη που κράτησαν ζωντανή και παλώμενη την καρδιά των Vapors, και μαζί τους τον Danny Fenton, γιο του Dave στην κιθάρα, και τον Michael Baus στα drums. Σε σχέση με την αρχική σύνθεση των αρχών των 80s, των αρχών του 80, λείπουν ο Ed, που δεν μπορώ να προφέρω το όνομά του, το ομολογώ, και ο Howard Smith, αλλά το group παίζει με groove, και εμείς αερίσαμε το πρώτο στη λίστα του δίσκου Hit the Ground Running, και θα προχωρήσουμε τώρα στην εξαίρωση από εδώ, δηλαδή από το περσινό άλμπουμ Wasp in a Jar των Vapors και του τραγουδιού Decompression.

Και μάλιστα, και εδώ θα πω τη γνώμη μου, οι vapors του σήμερα, όπως αποτυπώνονται σε αυτό το περσινό pop κόψο τεχνηματάκι, ακούγονται το ίδιο φρέσκοι και νεανικοί, αν όχι νεανικότεροι, σε σχέση με τους vapors του τότε. Και στο σημείο αυτό, μετά από όλα αυτά, πώς να μην θυμίσουμε το πιο γνωστό τραγούδι των vapors, έλα, το hit τους από το 1980 που λέγεται Turning Japanese.

Turn in Japanese από τους The Vapors, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά New Wave τραγούδια των αρχών της δεκαετίας του 80, Γενάρης του έτους 1980, συγκεκριμένα 25 Ιανουαρίου 1980, κυκλοφόρησε ως δεύτερο single από το debut album των Vapors, VAPORS, New Clear Days. Τρεις λέξεις, όχι New Clear Days, New Clear Days, νέες καθαρές μέρες. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1978 στο Guildford της Αγγλίας από τον David Fenton με μέλη τους Edward, που δεν μπορώ να πω το επώνυμό του, δεν μπορώ να το βγάλω, Steve Smith, μωρέ μπορώ να το βγάλω τώρα, θέλει ψάξιμο, Steve Smith και Howard Smith, αναδείχθηκε χάρη στον Bruce Foxton, τον Jam, Bruce Foxton, εύκολο, που τους έθεσε υπό την αιγίδα του. Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 3 των βρετανικών charts, έγινε νούμερο 1 στην Αυστραλία για 2 εβδομάδες, μπήκε στο Billboard Hot 100 στις Ηνωμένες Πολιτείες και καθιέρωσε τους Vapors ως One Hit Wonder με παγκόσμια απήχηση. Λίγο τώρα φράση αυτή η οποία δημιουργεί θέμα για συζήτηση, αλλά έτσι είναι αν τον καλώς σκεφτείς. One Hit Wonder, αλλά με παγκόσμια απήχηση. Η έμπνευση για το τραγούδι ήρθε από τον Fenton μετά από έναν χωρισμό, όταν λέει ξύπνησε με τη φράση I'm turning Japanese στο μυαλό, ως μεταφορά για την ψυχική αλλαγή και την αιμονή με μια φωτογραφία της πρώην κοπέλας του. Άρχισαν να ουριάζουν οι φήμες για σεξουαλικά υπονοούμενα, ο ίδιος όμως διευκρίνησε ότι πρόκειται για αίσθημα αποξένωσης και εσωτερικής ανατροπής. Σήμερα το τραγούδι Turning Japanese με τους Vapors, αυτό που μόλις ακούσαμε, παραμένει σύμβολο της New Wave εποχής με μια, αν το καταλαβαίνω καλά, αθωότητα. Τι έχουμε εδώ? Αν η εισαγωγή και τα κιθαριστικά μοτίβα θυμίζουν Widows, είναι επειδή είναι Widows.

The Wedding Present, η γνωστή ιστορία, αλλά γνωστή για όσους την ξέρουν, ε. Ιδρύθηκαν το 1985 στο Leeds από τον David Gedge, τράβηξαν από νωρίς την προσοχή των μουσικόφιλων με τον ξυστογρατζουνιστό κοφτερό και γεμάτο κιθαριστικό ήχο τους, με άλμπουμ όπως, που έχουν μείνει στην ιστορία, όπως George Best, τι εξώφυλλο, ε, και Sea Monsters, και αυτό καλό εξώφυλλο. Η εκπομπή μας τους μεταδίδει παραδοσιακά από τότε που βγαίναμε τα διαμάντια στον αλίστου μνήμης Δημοτικό Ραδιοσταθμό Θεσσαλονίκης FM 101. Το νέο τους Maxi EP λέγεται Maxi. Και τι πρωτότυπο. Και κυκλοφόρησε στις 5 Δεκεμβρίου. Είχαν καιρό να βγάλουν mini άλμπουμε. 6 τραγούδια, ένα από τα οποία είναι το άρτη μεταδοθέν Silver Shadow. Wedding Present, καινούριο Maxi, 5 Δεκεμβρίου, Silver Shadow. Οι Culture Shock τώρα επελάβουν με το διπλό project με τίτλο House of Culture, House of Shock. Το πρώτο άλμπουμ. Γιατί είπαμε είναι διπλό. House of Culture έχει βγει στις 17 Δεκεμβρίου του 25 και περιλαμβάνει 7 τραγούδια. Κάποια από αυτά είναι ήδη γνωστά από συγκλάκια που είχαν προηγηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα πριν, μήνες ακόμα, και που τραβάνε τον ίδιο δρόμο του εκρηκτικού μείγματος punk, βαλκανικών ηχοχρωμάτων, άφθονων jazz στοιχείων, ας είναι καλά η Amy Daniel, και κοινωνικής σάτυρας, έναν δρόμο που ανέκαθεν χαρακτηρίζει το group. Το δεύτερο μέρος, είπαμε, είναι διπλό το project. House of Shock θα ολοκληρώσει το concept μέσα στο 2026. Δύο άλμπουμ, μια κεντρική ιδέα, συνεκτικός ιστός και οι Culture Shock παραμένουν πιστοί στη διονυσιακή έξαρση η οποία εξ αρχής μας τράβηξε πάνω τους. Οι Culture Shock, ένα γκρουπ στενά και πολύπλευρα συνδεδεμένο με την εκπομπή, ας μην κουράσω επαναλαμβάνοντας τις ίδιες ιστορίες, έβγαλαν το λοιπόν στις 17 Δεκεμβρίου του 2025 το άλμπουμ House of Culture. Όπου και η συνέχεια μας το τραγούδι, όχι το Bosna που έβγαλαν πολύ πρόσφατα και σε βίντεο από εδώ, το τραγούδι Get Off My Lawn.

σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.ert.gr. Στο ίντερνετ με βίντεο live streaming είναι η εκπομπή πολύτιμων μύθων και rock and roll ηθών Διαμάντια. Μετά οι εκπομπές μας ανεβαίνουν on demand ως αρχείο στο ertechco.gr, την ηχό της ΕΡΤ, μετά λέγοντας την επόμενη μέρα κατά κανόνα, στο κάθε βραδινό 10 με 11. Εκτός από το Σαββατοκύριακο, ο Γιάννης Σημαντήρας επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία, έμφαση στο νέα, χωρίς να λείπουν οι χρονικές οπισθοδρομήσεις εν είδη παρελθοντικών σφινών μες στο παρόν, ήχους που να ταιριάζουν μόνο με το προσωπικό κριτήριό του, χωρίς να υπολογίζουν τι κρίνουν άλλοι με όμικρον γιώτα ως σπουδαίο και αξιοπρόσεκτο. Τους ταξινομούμε σε μια πεζολίστα στην οποία συχνά το προηγούμενο συνδέεται με το επόμενο με κάποιο ορατό ή υπόγειο τρόπο και τους σχολιάζουμε με ενδιάμεσες εκφωνήσεις στο μικρόφωνο. Σύμμαχός μας στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων ο Αλέξης Γιαννούλας και γενικά συνεργάτης πολύτιμος. Κάθε μια και καθένας μπορεί να προβεί σε προτάσεις για μετάδοση, παραδείγματος χάρη τηλεφωνώντας και υποδεικνύοντας άλμπουμ, τραγούδια, μουσικούς στο 2313-338. 456. Στην ηχολήψη απόψε μαζί μας η Αργυρό Αρβανιτίδου, Στράφη από τη Λάρισα. Ένα από τα νέα τραγούδια με τίτλο «Απαρχή».

Στράφοι πάνκιδες αγαπητότατοι από τη Λάρισα. Τελώντας εν αναμονή του νέου άλμπουμ τους «Πέρα από τα χώματα», ακούσαμε το τραγούδι «Απαρχή», που έσκασε μύτη στις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Θα ακούμε «Πρώτα ο Θεός» που λένε, και άλλα τραγούδια από το Στράφοι και άλλα νέα τραγούδια από τον δίσκο που έρχεται. Το «Πέρα από τα χώματα», «Πάνω από τα χώματα», «Πάνω από τα χώματα». Γιατί έτσι? Ενώ το έχω σημειώσει σωστά ότι είναι πάνω από τα χώματα, λέω «Πέρα από τα χώματα». Τέλος πάντων, το καινούριο άλμπουμ. Όχι τέλος πάντων, θα το στρώσουμε. Το καινούριο άλμπουμ των Στράφοι λέγεται «Πάνω από τα χώματα» και εμείς ακούσαμε το «Απαρχή» από εδώ. Θυμίζουμε την ιντερνετική αντρέσα μας. Το email μας που είναι isimandiras@papakier.gr. I από το Ιωάννης και μετά συνεχίζουμε μια λέξη «Σημαντήρας» με και D. isimandiras@papakier.gr. Και παραμένουμε στην rock'n'roll γεννήτρα Λάρισα για χάρη των. Αυτά είναι ρήφια. Hidden in the basement. Ακούμε «The Silence Decides» από το «Mad Days», των αγαπημένων μας που έσκασε μύτη στις 5 Δεκεμβρίου.

Πίσω μας, ως αυτή τη στιγμή που τα ρολόγια δείχνουν 10 και 42, ο Φίτας, οι Darts, οι Vapors του σήμερα και του τότε, οι Wedding Present του σήμερα. Όλα είναι νέα αν δεν έχουν υποσημείωση από το παρελθόν. Η Culture Shock, το Στράφι και η Hidden in the Basement αμέσως πριν, αμφότεροι από τη Λάρισα. Μπροστά μας, ο Γρηγόρης Μελάκης. Τον jazz drummer Γρηγόρη Μελάκη, πιθανώς οι παλιοί δισκοπαρατηρητές θα το θυμούνται από το σχήμα των Acid Free. Οι Acid Free είχαν βγάλει άλμπουμ στην άνω κάτω του Μακαρίτη του Τσάκαλου. Στις 13 Δεκεμβρίου πέρσι ο Μελάκης με φίλους μας έδωσε ένα άλμπουμ από αυτά που χαιρόμαστε που δεν μας έχει ξεφύγει, καθώς το μετράμε ως μια από τις υψηλότερες, θα μου πεις υπερβάλλεις καθόλου, αυτή είναι η πίστη μου, αυτό λέω, ως μια από τις υψηλότερες κλάσεις ελληνόγλωσσες κυκλοφορίες όλων των εποχών. Μας το πρότεινε ο Γιαννούλας, μας το στείλε ηλεκτρονικά ο Μελάκης, τα κατάφερε. Γιατί μπερδευόμασταν λίγο με τα ψηφιακά αρχεία, το πρώτο παρουσιάσαμε χτες και σπέβδουμε και απόψε να το μεταδώσουμε. Αυτό είναι η Πορέγγε, τυκλοφορείται επίδομα αλλεργίας. Γρηγόρης Μελάκης και φίλοι. Ο δίσκος με τίτλο «Το τέρας τρώει τον παράδεισο» στο Bandcamp από τις 12 Δεκεμβρίου.

0: πήγα μια μέρα στο γιατρό γιατί έχω αλλεργία στις ψηλές τις μύτες, στα ψεύτικα χαμογέλα και στην αλαζονία.
1: Έχω αλλεργία στην αλαζονία.
0: Του είπα γιατρέ μου, δεν μπορώ έξω να περπατήσω.

προσπάθησα πολύ γιατρέ, μήπως και καταλάβω αν σκέφτονται πραγματικά ή βάζουν εργολάβο. Αν σκέφτονται πραγματικά ή βάζουν εργολάβο.

επίδομα αλλεργία στο τραγούδι. Το άλμπουμ λέγεται «Το τέρας τρώει τον παράδεισο» στο Bandcamp από τις 13 Δεκεμβρίου του 2025. Υπογραφή Γρηγόρης Μελάκης και φίλοι. Και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος, έχουμε μπροστά μας τους Adventures. Οι Adventures δεν είναι από τα group πρώτης επιλογής μου, συνακροτές και φίλοι, ενίοτε παρεκτρέπονται προς σακχαρόπικτες ατραπούς. Είχαμε όμως την επανάκαμψή τους πέρσι, μετά από 32 χρόνια απραξίας δισκογραφικής. Αν θυμάμαι σωστά, είχαν σποραδικές επανενώσεις με ένα άλμπουμ γλυκιάς pop με καλές στιγμές, όπως το ακόλουθο τραγούδι When the Sun Goes Down. Οι Adventures του 2025 στον 958 και στα Διαμάντια, λίγο πριν από το τέλος μιας ακόμα έκδοσης της εκπομπής.

When the Sun Goes Down από τους Adventures. Να έχω στο μυαλό μου και την ώρα, έχει πάει και 51. Τραγούδι από περσινό άλμπουμ που λέγεται Once More With Feeling. Άλμπουμ που σηματοδοτεί την επιστροφή ενός από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα της βρετανικής pop-rock σκηνής των 80's μετά από 32 χρόνια αφωνίας. Αγαπημένα για αυτούς που ασχολούνται πιο πολύ με το είδος από εμένα. Εντάξει, είναι ωραίοι, αλλά δεν εμπίπτουν τελείως στις αρμοδιότητες και στα χωράφια της εκπομπής. Οι Adventures σχηματίστηκαν το 84 στο Belfast, Terry Sharp, ή Sharpie πρέπει να τον λέμε αυτόν, έχει και ή στο τέλος, από τον Pat Gribben, την Eileen Gribben στα φωνητικά, στο τραγούδι, και γρήγορα έγινε γνωστή χάρη στον μελωδικό τους ήχο. Το έχουν με τη μελωδία. Στη δεκαετία του 80 τράβηξαν την προσοχή πολλών μουσικόφιλων με άλμπουμ και σίγγλ που έγραψαν τη δική τους ιστορία, συνδυάζουν new wave, pop και rock στοιχεία, έχουν αυτή την συναισθηματική φόρτιση που πουλάει και τραβάει. Τρεις δεκαετίες σιωπής και δύο χρόνια, 32 χρόνια, και το 2025 επιστρέφουν με το άλμπουμ Once More With Feeling. Μια δουλειά που θα ανασύρει στην επιφάνεια την ποπικότητά τους, και από αυτό ακριβώς το άλμπουμ επιστροφή των Adventures πέρσι βγήκε. Ακούσαμε ένα τραγούδι που λέγεται When the Sun Goes Down. Pat Todd και Rank Outsiders δεν θα έχει σήμερα? Είναι δυνατόν να μην έχει?

Υποκλίνομεθα Pat Todd, Pat Todd and the Rank Outsiders. Καινούριο EP με διασκευές δύο από τους New York Dolls. Του Johnny Thunders και του David Johansen, ο οποίος έγραψε και τραγούδησε πρώτος το Melody που παίξαμε αμέσως πριν. Pat Todd and the Rank Outsiders, και είναι να φεύγουμε σιγά σιγά, να φεύγουμε με τους Αθηναίους Χεντών που έχουν βγάλει καινούριο συγκλάκι, ένα συγκλάκι που λέγεται Fast Fade Justify. Από την Αργυρό Αραβανιτίδου στην κονσόλα και τον Γιάννη Σημαντήρα στο μικρόφωνο του 958. Φίλες και φίλοι συνακροατρίες και συνακροατές, ένα μεγάλο ευχαριστώ, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, αύριο πάλι με το καλό, στα γνωστά λιμέρια, στις 10 το βράδυ.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Στην αρχή ήταν ένα απόσπασμα από την ομιλία του Τσε Γκεβάρα στον ΟΗΕ που έγινε στις 11 Δεκεμβρίου του 1964. Ο Τσε δολοφονήθηκε 3 χρόνια αργότερα, στις 9 Οκτωβρίου του 1967, στο χωριό Λαϊγέρα της Βολιβίας από ντόπιους στρατιωτικούς που ήταν υπό την καθοδήγηση πρακτόρων της CIA. Αμέσως μετά ακούσαμε το «Hasta siempre» που θα πει για πάντα από το δημιουργό του Κάρλος Πουέμπλα, το γνωστότερο από τα πολλά τραγούδια που γράφτηκαν για τον κομμαντάντε Τσε. Το ακούμε τώρα σε άλλη μια εκτέλεση, αρκετά διαφορετική αλλά εξίσου ενδιαφέρουσα με την πρωτότυπη.

Ακούσαμε το «Hasta Siempre» από το LP «Wichita Ito» του 1973. Ο Γιάν Γκάρμπαρεκ ήταν στο σοπράνο και στο τενόρο σαξόφωνο. Ο Μπόμπο Στένσον στο πιάνο. Ο Πάλετ Ντάνιελσον στο κοντραμπάσο και ο Γιόν Κρίστιασεν στα τύμπανα. Περνάμε σε ένα σεξτέτο του Άστορ Πιατσόλα, ηχογραφημένο το 1987 στη Νέα Υόρκη. Το μεγάλο μπαντονεονίστα συνοδεύουν ο Πακίτο Ντε Ριβέρα στο άλτο σαξόφωνο και το κλαρινέτο, ο Πάμπλο Ζίγκερ στο πιάνο, ο Φερνάντο Σουάρες Πάζ στο βιολί, ο Άντι Γκοζάλεθ στο κοντραμπάσο και ο Ρουντόλφο Αλγκουρόν στην ηλεκτρική κιθάρα.

Από το 1963 ήταν το τρίο του μεγάλου κιθαρίστα Wes Montgomery στην Τεκίλα. Από μια ζωντανή ηχογράφηση που έγινε 30 χρόνια μετά, το 1993, ακούμε άλλον ένα μεγάλο κιθαρίστα, τον Πάκο Ντε Λουτσία και τη σύνθεσή του Μινίνο Κούρο.

Τα χειροκροτήματα για τον Πάκο Ντε Λουτσία. Εμείς συνεχίζουμε με Μάνχα Ντε Καρναβάλ από το Ορφέο Νέγκρο. Η πρώην σύζυγος του σαξοφωνίστα Τσάρλς Μπρακίν, Τζόαν, είναι στο πιάνο. Ο Σέσιλ Μακμπί στο κοντραμπάσο και ο Αλ Φώστερ στα τύμπανα. Από το 1985.

Το κουιντέτο του τρομπετίστα Ενρίκο Ράβα και του μπαντονεονίστα Ντίνο Σαλούτζι για τη συνέχεια αλλά και το τέλος αυτής της ώρας. Μαζί τους ο Χάρι Πέπλ στην κιθάρα, ο Φούριο Ντικάστρι στον μπάσο και ο Μπρους Ντίτμας στα ντραμς. Τους ακούμε στη σύνθεση του Ντίνο Σαλούτζι Μιγκουίτο. Στην τελική ρύθμιση του ήχου για αυτή την ώρα ήταν η Ντίνα Δεσλή.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: Συνεχίζουμε το μεγάλο μας αφιέρωμα στον Ryuichi Sakamoto, τον σπουδαίο Ιάπωνα συνθέτη, πιανίστα, μουσικό, παραγωγό και ηθοποιό. Το Love is the Devil, Study for a Porter of Francis Bacon, είναι μια ταινία του 1998, παραγωγής British Film Institute και BBC Film. Σενάριο και σκηνοθεσία John Maybury, με πρωταγωνιστές τον Derek Jacobi, τον Daniel Craig και την Tilda Swinton. Είναι μια φανταστική βιογραφία του ζωγράφου Francis Bacon που επικεντρώνεται στην τεταμένη σχέση του με τον George Dyer, έναν μικροκλέφτη. Ταινία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην βιογραφία του Bacon και είναι αφιερωμένη σε αυτόν. Η μουσική του Ryuichi Sakamoto.

Η μουσική του Ryuichi Sakamoto για το Love is the Devil, Study for a Portrait of Francis Bacon, την ταινία του 1998 σε σενάριο και σκηνοθεσία John Maybury. Στη βιογραφία του Βρετανού ζωγράφου Francis Bacon, εστιασμένη στην περίοδο της ερωτικής του σχέσης με τον George Dyer, έναν τυχοδιώκτη μικροκακοποιό που μπήκε στο σπίτι του για να το διαρρήξει. Ένας διαρρήκτης προσγειώνεται από το πουθενά στο διαμέρισμα, το στούντιο δηλαδή του Francis Bacon. Ο ζωγράφος αντιδρά ψύχρεμα, αντιπροτείνοντας στην όποια περίπτωση απειλής γδύσου έλα στο κρεβάτι και μπορείς να έχεις ό,τι θέλεις δικό σου, και αυτό είναι η αρχή μιας περίεργης σχέσης ανάμεσα στον George Dyer και έναν από τους πιο φημισμένους μεταπολεμικούς ζωγράφους στην Αγγλία των 60's.

Η μουσική του Ryuichi Sakamoto για το Love is the Devil, Study for a Portrait of Francis Bacon, ταινία του 1998, σε σενάριο και σκηνοθεσία John Maybury. Τίποτα στο φιλμ δεν μαρτυρά την ύπαρξη αγάπης. Το σεξ είναι μια καθαρκτική εμπειρία ειδονής. Η στάση του προκτικού έρωτα τονίζει την υποταγή προς ένα dominant αρσενικό με έναν ψυχρά ιεροτελεστικό τρόπο και στο φινάλε ο εραστής δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα υποκείμενο έμπνευση στην υπηρεσία της τέχνης. Κάτω από την επιφάνεια αυτής της σπουδής στο Bacon βρίσκεται μια διαπίστωση. Οτιδήποτε γεννήθηκε και υπήρξε, πρόκειται να πεθάνει. Το ερώτημα είναι ποιος από τους δύο εραστές είναι ο τέλειος φωνιάς αυτού που θα ήθελαν να αποκαλούν αγάπη.

Thank you.

Ήταν η μουσική του Ryuichi Sakamoto για το Love is the Devil, Study for a Portrait of Francis Bacon, την ταινία του 1998, σενάριο και σκηνοθεσία John Maybury. Κέρδισε 3 βραβεία στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εδιμβούργου, καλύτερης νέας βρετανικής ταινίας για τη σκηνοθεσία του Maybury και 2 βραβεία καλύτερης βρετανικής ερμηνείας για τον Jacoby και τον Daniel Craig. Ταινία προβλήθηκε επίσης στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών το 1998. Η ερμηνεία του Craig έτυχε θερμής υποδοχής από τους κριτικούς, αναγνωρίζοντάς τον ως τον πρωταγωνιστικό του ρόλο.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Από το ομιχλώδες, μυστηριακό, ιδιότυπα θρηνώδες, αλλά και σαγηνευτικό συνάμα μουσικό σύμπαν των Πούματζο, διάλεξα σήμερα να ξεκινήσω την περιπλάνησή μας. Η Πούματζο, ένα ντουο της ηλεκτρονικής μουσικής με έδρα τη Σκωτία και το οποίο αποτελείται από την σκοτσέζα βοκαλίστρια Pinky McClure και τον Άγγλο ηλεκτρονικάριο και παραγωγό John Wills. Ο καινούριος τους δίσκος κυκλοφόρησε πριν από 3 περίπου μήνες και έχει τίτλο Scapa Full Scap. Κατά τα λοιπά, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Κώστας Χριστιανός στη φορά αυτή στον ήχο και ένας ακόμη ωκεανός του ήχου κοντά σας, όπως πάντα μέχρι τις 6.

Δύο μέχρι στιγμής τα τραγούδια που ακούσαμε από τον Σκάπα Φούλσκαπ, τον καινούριο δηλαδή δίσκο των Πούματζο, The Innocent Win και Murmurized οι τίτλοι τους, και πάμε τώρα φίλοι και φίλες και για ένα τρίτο, Silken Tar είναι αυτός.

Και αυτό που τελείωσε μόλις, φίλοι και φίλες, το Sweet Kind of Suffering, άλλο ένα τραγούδι των Puma Joe ήταν, ένα πολύ παλιότερο όμως τη φορά αυτή, από το 2000 για την ακρίβεια και τον πρώτο τους δίσκο, τον From Memorial Crossing. Αυτά όμως για τους Puma Joe, το ακόμη καλά κρυμμένο αυτό μυστικό της σκοτσέζικης ηλεκτρονικής μουσικής, και συνεχίζουμε. Άλλο ένα ντουο τώρα, αμερικάνικο τη φορά αυτή, και το οποίο όμως δεν υπάρχει πια. Ο λόγος για τους Timbuk 3.

Team Book 3 λοιπόν, αμερικάνικο και μάλιστα συζυγικό ντούο που έδρασε από το 83 έως και το 95. Εδώ σήμερα στο Easy, τραγούδι από τον δίσκο τους του 88, τον δεύτερο κατά σειρά, με τίτλο Eden Alley. Από αυτόν όμως θα είναι και το επόμενο τραγούδι, φίλοι και φίλες, τίτλος του Too Much Sex, Not Enough Affection.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, είναι οι Absinthe Minded, ροκ συγκρότημα από το Βέλγιο, και το As It Ever Was, τραγούδι πριν από 10 χρόνια.

δύο τα κομμάτια που ακούσαμε στη σειρά Φίλοι και Φίλες. Στο πρώτο, τα φοβερά και τρομερά παιδιά μας από τα Γιάννενα, οι Villagers δηλαδή, ο Βιωάννη Νασίτη, μας χάρισαν την πολύ ρωμαλαία αυτή εκδοχή του Ηπειρωτικού Σκάρου, ενώ στο δεύτερο, ένας από τους σημαντικότερους μας jazz κιθαριστές, ο Τάκης Μπαρμπέρης, μας χάρισε ένα δείγμα world jazz, πραγματικό κομψοτέχνημα, με τίτλο Papa's Radio. Συνεχίζουμε όμως. Άλλος ένας Έλληνας κιθαρίστας τώρα, ο Ανδρέας Καχρημάνης από την Πάτρα και μαζί του οι Music Travelers. Anticipation.

Αυτό όμως που ξεκίνησε μόλις, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Το υπογράφουν οι Jamie Saft, Steve Swallow και Bobby Previtt και έχει τίτλο Water From Breath. Ταυτόχρονα να σας αποχαιρετήσουμε κιόλας. Ο Κώστας Χριστιανός ήταν στον ήχο. Ο Χρήστος Βραχνωστής, μουσικές και τα λόγια. Πάλι μαζί αύριο. Γεια σας μέχρι τότε.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα Σερτέκο και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στη Μαρία Μπετάνια, μία από τις πιο διάσημες και χαρισματικές τραγουδίστρες της Βραζιλίας. Το αφιέρωμα πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό 60 χρόνων πλούσιας καλλιτεχνικής πορείας, κατά την οποία η Βραζιλιάνα καλλιτέχνης έχει κατακτήσει μουσικά είδη που κυμαίνονται από τη σάμπα, την μποσανόβα και την pop, μέχρι την jazz, την folk και τη rock, συνδέθηκε κυρίως με την τροπικάλια και την μουσικά popular brasileira, είναι η δεύτερη πιο εμπορική γυναίκα ερμηνεύτρια στην Βραζιλία, έχοντας πουλήσει περισσότερα από 26 εκατομμύρια άλμπουμ. Είναι γνωστή και ως Αμπέλια Ραΐνια, Βασίλισσα Μέλισσα. Το ψευδώνυμό της προέρχεται από τον πρώτο στίχο του διάσημου τραγουδιού που δίνει το όνομά του στο LP της Μέλ του 1979 και η σύνθεση είναι γραμμένη από τον αδελφό της, τον επίσης διάσημο ερμηνευτή Καετάνο Βελόσο. Και χρησιμοποιεί τη μορφή της Βασίλισσας Μέλισσας για να ανακαλέσει την ιδέα της δύναμης, της γλυκύτητας και του κεντρικού ρόλου στην Κυψέλη, αντανακλώντας τη σημασία και τη μοναδικότητα της Μπετάνια στην βραζιλιάνικη pop μουσική. Συμβολίζει επίσης την έντονη και χαρισματική φύση της ως καλλιτέχνη. Ακούσαμε εμείς σε συνέντευξη της εκπομπής στο Samba da Benção από το Que Falta Você Me Faz με τραγούδια του Vinícius de Moraes και το κομμάτι αυτό είναι μουσική του Baden Powell. Συνεχίζουμε με το κομμάτι Mel. Καλή σας ακρόαση.

Η Μαρία Μπετάνια Βιάννα Τέλες Βελόσο γεννήθηκε στο Σάντο Αμάρο Νταπούρφι Κασάο στην πολιτεία Μπαΐα το 1946, το έκτο από 8 παιδιά, αδελφή του τραγουδιστή και τραγουδοποιού Καϊτάνο Βελόσο και της ποιήτριας και τραγουδοποιού Μάμπελ Βελόσο. Ο πατέρας της δεν είχε μουσικές τάσεις, αλλά αγαπούσε να ακούει Ντορίβαλ Καΐμι και Νοέ Ρόσα. Ενώ η μητέρα της τραγουδούσε σχεδόν συνεχώς στο σπίτι, γεγονός που έγινε η πρώτη μουσική επιρροή της κόρης της. Στα 13 της, η οικογένειά της μετακόμισε στο Σαλβαδόρ, άρχισε να συχνάζει στους πανεπιστημιακούς κύκλους και σε ομάδες διανομένων που συγκεντρώνονταν γύρω από εκθέσεις τέχνης και παραστάσεις. Η πρόσβαση σε θεατρικά έργα ενίσχυσε την επιθυμία της να γίνει ηθοποιός και εκείνη την εποχή ο αδελφός της, ο Καϊτάνο Βελόσο, συνέθεσε το soundtrack της ταινίας μικρού μήκους Μολέκη Σουνταρούα, στο οποίο ήθελε να τραγουδήσει η αδελφή του. Η 16χρονη Μαρία αρχικά αρνήθηκε, αλλά ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο Γκυμαράης, λάτρεψε το ηχόχρωμά της και την συμπεριέλαβε στο ανέβασμα του musical του Νέλσον Ροδρίγκες, Boca de Ogo, το 1963, και άνοιξε το έργο ερμηνεύοντας σάμπα ακαπέλα. Την ίδια χρονιά τα δύο αδέλφια γνωρίστηκαν με τον Ζιλμπέρτο Ζιλ και την Γκαλ Κώστα. Ο Βελόσο προσκλήθηκε να οργανώσει μια παράσταση λαϊκής μουσικής στα εγγένεια του θεάτρου Βίλα Βέλια του Σαλβαδόρ και στην παράσταση Νος, Ζέμπλο, στην οποία συμμετείχαν όλοι μαζί, σημείωσε επιτυχία και επαναλήφθηκε 2 εβδομάδες αργότερα με την προσθήκη του Τόμ Ζε. Η επιτυχία ήταν ακόμα μεγαλύτερη και το σχήμα σύντομα παρουσίασε μια άλλη παράσταση, το Nova Bossa Velia, Velia Bossa Nova. Την ίδια χρονιά η Μπετάνια έπαιξε μόνη της στο musical Μόρανα Φιλοσοφία σε σκηνοθεσία Βελόσο και Ζιλ. Τον Ιανουάριο του 1965 αντικατέστησε την Άρα Λεάου, μια καταξιωμένη νεαρή τραγουδίστρια, η οποία έχει πρόβλημα με τις φωνητικές της χορδές, στην εξαιρετικά επιτυχημένη παράστασή της ο Πινιάου. Η πρεμιέρα της Μπετάνιας στις 13 Φεβρουαρίου του 1965 ήταν πολύ επιτυχημένη και η δραματική της ερμηνεία στο Καρκαρά, τον Ζωάο Ντοβάλε και Ζωζέ Κάντιτο, της χάρισε ευρία αναγνώριση, η οποία επαναλήφθηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν στο Σάο Πάολο. Ας απολαύσουμε το τραγούδι.

Χάρη στην επιτυχία του Καρκαρά, βοηθός του Αλοίσιο του Ολιβέρα στην δισκογραφική RCA, Γκιγέρμε Ράουζου, κάλεσε τη Μαρία Μπετάνια μέσω του αδελφού της Καετάνο Βελόσο στη δισκογραφική. Τον Μάιο του ιδίου έτους, η Μπετάνια ηχογράφησε το πρώτο της single και λίγους μήνες αργότερα το ομώνυμο παρθενικό της LP, από όπου ακούμε τη σύνθεση του αδελφού της, δηλαδή του Καετάνο Βελόσο, Νταμανιά.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πιά Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Μπετάνια γιορτάζει 60 χρόνια πλούσιας καλλιτεχνικής πορείας και εμείς μαζί της. Μέχρι το 1970 συμμετείχε σε διάφορες μουσικοθεατρικές παραστάσεις και ένα χρόνο αργότερα ηχογράφησε το εντουλόμπο «Η Μαρία Μπετάνια». Να πούμε πως το 1968, λίγο νωρίτερα, το κίνημα της Τροπικάλια βρισκόταν σε άνθηση. Η Μπετάνια συμμετείχε στο LP Veloso Gile Μπετάνια, από όπου θα ακούσουμε στη συνέχεια το Vigamundo, και στο solo recital Na Boice Barocco. Να πούμε επίσης πως η Τροπικάλια, η Τροπακαλισμό, ήταν ένα δημιουργικό κίνημα της Βραζιλίας που γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 ως αντίδραση στην στρατιωτική δικτατορία στη χώρα και συνδύαζε μουσική, οπτικές τέχνες, θέατρο και κινηματογράφο. Διάσημη βραζιλιάνα ερμηνεύτρια. Θεωρούσε τον αυτό της τροπικαλίστα, δεδομένης της καταγωγής της και της εγκύτητάς της με τους δημιουργούς, παύλα συντελεστές του κινήματος, Ζιλπέρτο Ζιλ, Κατάνο Βελόσο, Γκαλ Κώστα και πολλούς άλλους.

Το 1969 και 70 αντίστοιχα κυκλοφόρησαν οι δίσκοι Μαρία Μπετάνια και Μαρία Μπετάνια ο Βίβο. Το 1971 η Βραζιλιάνα καλλιτέχνη ηχογράφησε τον δίσκο A Tua Presença για την Philips. Ήταν το πρώτο από το άλμπουμ της που έγινε γνωστό στην Ευρώπη. Τον Ιούλιο με την υποστήριξη του Τέρα Τρίο άνοιξε την παράσταση της Ρόζα του Βέντους στο Θέατρο de Praia του Ρίο. Καταγράφηκε σε δίσκο σε παραγωγή του Ρομπέρτο Μενοσκάλ. Ταξίδεψε στην Ευρώπη, εμφανίστηκε στο Μιντέμ, στις Κάνες της Γαλλίας και στην Ιταλία. Κυκλοφόρησε τη συνεργασία της με τον Vinicius de Moraes και τον Τοκίνιο που μπήκε στα charts. Το 1972 εμφανίστηκε με τους Chico Buarque και Leao στην ταινία Quanto Carnaval Chegar. Το soundtrack του film κυκλοφόρησε το 1972 από την Philips. Επίσης, έγραψε η Μαρία Μπετάνια τους στίχους για το τραγούδι του Καετάνο Βελόσο Τραμπολίμ που κυκλοφόρησε στο άλμπουμ της Drama του 1972. Σε παραγωγή του Μενεσκάλ. Οι διακριτικές μελωδίες και jazz ενορχιστρώσεις του κατάφεραν να το καταστήσουν ένα από τα πιο δημοφιλή άλμπουμ της και σηματοδότησε την αρχή μιας κλασικής πορείας για την ερμηνεύτρια. Έκλεισε την χρονιά της περιοδεύοντας στην Ιταλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία και την Νορβηγία. Και ερχόμαστε το 1974, όπου τιμά τα 10 χρόνια καριέρας της, κυκλοφορώντας το ζωντανό δίσκο Ασένα Μούντα. Τον Ιούλιο του 1976, μαζί με τον αδελφό της, τον Ζιλμπέρτο Ζιλ και την Γκάλ Κώστα, ως μέλη του Super Group Os Dosis Barbaros, περιόδευσε στη Βραζιλία. Αυτή η περιοδία απέφερε μια ταινία του Ζον Τόμ Ζουλέ και ένα διπλό άλμπουμ, το οποίο έφτασε στην κορυφή των charts και έγινε και χρυσό. Και από την δουλειά τους ακούμε τη σύνθεση «Ατιγάστε ούμα πέδρα».

Μαρία Μπετάνια, Γκαλ Κώστα, Ζίλμπερτο Ζιλ και Καετάνο Βελόσο συνενώθηκαν όλοι σε ένα super group, το Doses Barbers, το 1976, με σκοπό να κάνουν μια περιοδία. Ηχογράφησαν την περιοδία της αυτής σε άλμπουμ και γιόρτασαν έτσι τα 10 χρόνια τους, ο καθένας ξεχωριστά, στην δισκογραφία, την βραζιλιάνικη μουσική σκηνή. Και συνεχίζουμε το 1977, το Πάσα Ρονταμανιά χάρισε στη Μαρία Μπετάνια έναν ακόμη χρυσό δίσκο, και έναν χρόνο αργότερα ο δίσκος Μαρία Μπετάνια Καετάνο Βελόσο Ao Vivo κατέκτησε το top 10 της Βραζιλίας. Και θα ακούσουμε μια από τις πιο ωραίες στιγμές του άλμπουμ, τη σύνθεση του Ερμίνιο Χιμένες από την Παραγουάη, Meu Primeiro Amor.

Μέχρι το 1978 η Μαρία Μπετάνη είχε καθιερωθεί ως ζωντανός θύλος της βραζιλιάνικης μουσικής. Η δεκαετία του 70 έκλεισε με το επιτυχημένο εμπορικά άλμπουμ Mel, από που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής το μόνιμο κομμάτι, και η επόμενη ξεκίνησε με το χαμηλών τόνων άλμπουμ Talisman. Το 1981 η Μαρία Μπετάνη, ο Βελόσο και ο Ζιλ συμμετείχαν με τον Ζουάο Ζιλμπέρτο στο άλμπουμ του τελευταίου Μπραζίλ, παρουσιάζοντας δύο γενιές τραγουδιστών που ερμηνεύουν Bossa Nova. Έγινε και αυτό το άλμπουμ χρυσό. Το διαδέχτηκαν οι δίσκοι Αλτέζα και Σίκλο, όπου η διάσημη Βραζιλιάνα ερμηνεύτρια ακολούθησε μια νέα ακουστική κατεύθυνση. Το Μαγεία του 1988 περιλαμβάνει εμφανίσεις των Lady Smith, Black Mambazo, Jean Moreau και Gal Costa, η οποία συμμετέχει και στο κάντο του Πάζε μαζί με τους Νίνα Σιμών και Ζουάο Ζιλμπέρτο. Είχε διθυραμβικές κριτικές στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία και μπήκε στα τσάρτ της Βραζιλίας και της Γερμανίας. Και θα ακούσουμε τον ντουέτο της Μαρία Μπετάνια με την αξέχαστη ερμηνεύτρια της jazz και soul μουσικής Νίνα Σιμών στη σύνθεση Pra Cantar.

Από τις αρχές των 90 μέχρι σήμερα, μερικές ξεχωριστές δισκογραφικές δουλειές της Μαρία Μπετάν είναι το «Ασκανσόες και Βοσέφες Μπραμίμ» του 1993, φόρος τιμής στον τραγουδοποιό Ρομπέρτο Κάρλος, που πούλησε περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα, καθιστώντας το άλμπουμ με τις καλύτερες πωλήσεις στη Βραζιλία εκείνη τη χρονιά. Τα επόμενα χρόνια ξεχωρίζουν ο δίσκος «Καντίκος», «Πρέστης», «Σουπλίκας», «Σενιόρο του Ζαρντίνς Ντοσέου» του 2003, με τραγούδια αφιερωμένα στην Παναγία από συνθέτης κλασικής μουσικής αλλά με βραζιλιάνικα ηχοχρώματα. Να πούμε πως οι ηχογραφίσεις της Μπετάνια συχνά αντανακλούν μια πνευματική άποψη χάρη στην εξαιρετικά ενεργή συμμετοχή της στην πίστη του Καντομπλέ. Το Omar de Sofia του 2005, ένας φόρος τιμής στην Πορτογαλίδα ποιήτρια Sofia de Melo Brainer Andresen, και ένα χρόνο αργότερα το Πηγάτα έχει ως κύριο θέμα τα ποτάμια. Το 2008 η Μαρία Μπετάνια συνεργάστηκε με τη θρηλυκή τραγουδίστρια του Buena Vista Social Club, την Ομάρα Πορτουόντο, και με μια all-star μπάντα με επικεφαλής τον πιανίστα Ρομπέρτο Φονσέκα, και μαζί με σχεδόν όλα τα άλμπουμ της στον 21ο αιώνα έλαβε παγκόσμια αναγνώριση. Τώρα, όσον αφορά τη συνεργασία της με την Πορτουόντο, ακούμε τη σύνθεση «Tal Vez».

Το 2015 η Βραζιλιάνη ερμηνεύτρια Μαρία Μπετάνια γιόρτασε τα 50 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας. 10 χρόνια αργότερα ξεκινάει η περιοδία με τίτλο 60 χρόνια καριέρας. 60 χρόνια συνεχούς προσφορά στην διαμόρφωση της βραζιλιάνικης καλλιτεχνικής έκφρασης και πολιτιστικής ταυτότητας. 60 χρόνια γεμάτα συναισθηματικές ερμηνείες και αξέχαστες εμφανίσεις επί σκηνής που συνεχίζονται. 60 χρόνια αντίστασης και κοινωνικής δέσμευσης. Η Μαρία Μπετάνια παραμένει αφοσιωμένη σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, ασχολούμενη με θέματα ενδυνάμωσης των γυναικών σε τραγούδια της, ειδικά κατά τη διάρκεια περιόδων διεκτατορίας και καταστολής στη Βραζιλία. Πρωτοποριακό πνεύμα και μία από τις πιο εμπορικές ερμηνεύσεις της πατρίδας της, ήταν η πρώτη Βραζιλιάνα τραγουδίστρια που πούλησε περισσότερο από 1 εκατομμύριο αντίτυπα για ένα μόνο άλμπουμ, το Alibi του 1978, και αυτή η εμπορική επιτυχία βοήθησε να ανοίξουν πόρτες και για άλλες γυναίκες ερμηνεύτριες στη μουσική βιομηχανία. Και θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας στην Μαρία Μπετάνια με ένα ακόμα ντουέτο που αγαπάμε ιδιαίτερα, τη σύμπραξή της με την φίλη της Γκάλ Κώστα στο Σόνιο Μέου, τον Τελίσιο Καρβάλιο και Ιβόν Λάρα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης για τις γειτονίες του κόσμου στον 958 της ΣΕΡ 3 και αυτός είναι ο υπέροχος και αγαπημένος Μπλικ Μπασί από το Καμερούν που πολύ θα θέλουμε να δούμε ζωντανά κάποια στιγμή και στην Ελλάδα. Ο Μπλικ Μπασί, ο οποίος κυκλοφόρησε το άλμπουμ 1958, ένα άλμπουμ αφιερωμένο στον Ρούμπεν Ιμ Νιομπέ, τον αντιαπικιοκράτη ηγέτη της Λαϊκής Ένωσης του Καμερούν, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από γαλλικά στρατεύματα στις 13 Σεπτεμβρίου του 1958, δύο χρόνια πριν η χώρα του γίνει ανεξάρτητη. Το άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησε το 2019. Και θα σας αποχαιρετήσουμε με τον υπέροχο Μουλάτου Αστάτ και τον πατέρα της Έθιο Τζαζ και την πολύ γνωστή του σύνθεση Γεγγελέτε Ζέτα, η οποία έντυσε και εικόνες από τα τσακισμένα λουλούδια του Τζιμ Τζάρμους. Ο Μουλάτο Αστάτκε, ο οποίος επρόκειτο να εμφανιστεί στην Αθήνα στο Θέατρο Βράχων σε μια sold out συναυλία, ωστόσο στην εμφάνισή του στο Παρίσι αισθάνθηκε μια διαθεσία και οι γιατροί του συνέστησαν να ξεκουραστεί για κάποιες ημέρες, οπότε αναβλήθηκε η συναυλία στην Αθήνα και τις επόμενες ημέρες, το επόμενο διάστημα, θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία. Είναι εξαιρετικός, τον είδαμε δύο φορές, είναι ένας εκπληκτικός μουσικός από την Αιθιοπία και θα σας αποχαιρετήσω, έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν, ευχαριστώντας τον Χρήστο Σιδερίδη που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, γεια σας.

Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι, κόσμε. Μια ακόμη ημέρα συντροφιά σας, μια ακόμη 5η 18 του Ιούνιου συντροφιά σας, η Βόλτα από το 958. Στη γνωστή μας ώρα επικοινωνίας, αυτήν την ώρα καθημερινά και για μια σχεδόν ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα με τον Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Για τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, για τα θέματα της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού. Σήμερα η εκπομπή, έτσι λίγο πιο θα έλεγα γενικώς, χωρίς τις θεματικές μας και τα αφιερώματα. Ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι μήπως και το κουράζομαι τις μελοποιήσεις των αρχαίων, που προσωπικά πολύ αγαπώ. Αλλά σκέφτομαι όμως και από την άλλη ότι μπορεί να μην σημαίνει το ίδιο και για το ακροατήριο και έτσι ας σταθούμε και λίγο στο σήμερα, στις σημερινές μας αναφορές και σε γεγονότα καλλιτεχνικά που τρέχουν, αλλά και σε γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν μια μέρα σαν κι αυτήν. Και με αρκετό τραγούδι βέβαια πάντα θα περάσουμε αυτήν την ώρα συντροφιά. Καλή σας ακρόαση.